το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: $52,59 δολάρια το βαρέλι Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των ημερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ισχυρός συνασπισμός συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς. Οργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν δασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε στα νοτιοδυτικά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή καλημέρα. Καλημέρα. Διονύση, καλημέρα.
1: Σε μένα λες καλημέρα.
0: Σε ποιον να πω καλημέρα?
1: Στον κόσμο.
0: Στον τοίχο.
1: Στο κοινό.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα είναι Τρίτη. Και ο μήνας έχει 25. Είναι ο 25 Αύγουστος που λέμε.
1: Ακόμα Τρίτη.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Είναι ακόμα Τρίτη.
0: Ακόμα.
1: Είχα την εντύπωση, την ελπίδα ότι θα είχε πάει η ίσα Πέμπτη.
0: Παιδί μου, δεν άκουσε τι είπα πριν εδώ πέρα. Λέω, το έχω πει στο Γιάννη από τη Δευτέρα.
1: Χθες δηλαδή.
0: Και νόμιζα εγώ ότι Δευτέρα είναι.
1: Δεν περνούσε χθες την ημέρα.
0: Ήταν δύσκολη ημέρα, ναι.
1: Δεν περνούσε.
0: Βαριά. Βαριά. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σα έω τι 8. Η ώρα είναι 6. Το είπα στο Earth News Radio.
1: Το πες.
0: Είναι, με προσέχει, 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Υπερπαραγωγή δηλαδή.
0: Φυσικά το
1: συζητάω. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και το Ιράκι διαλέγει τις μουσικές.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Να τους πω από τώρα, από την αρχή. Το Viber είναι το ένα. Καλή σας ημέρα σε όλους στο Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Πολύ ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger.
0: Μπράβο.
1: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. 10 βαθμούς. Αχ, Διονύση λέει σε περιμένω. Θέλω.
0: Κάπου άκουγα εδώ στην, 10 βαθμοί. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Όνειρο.
0: Στο Περτούλι. Άκουγα τώρα το πρωί. Είχε 14 βαθμούς το βράδυ.
1: Στο Ανόβερο αμέσως καλύτερα το Περτούλι.
0: Εντάξει, γιατί είσαι εδώ σου κακοπέφτει το Περτούλι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί το Ανόβερο μου κακοπέφτει.
0: Όχι, το 14 και είσαι
1: εδώ. Δεν ξέρω και πώς είναι το
0: Ανόβερο. Και δεν είσαι εξειδικευμένος.
1: Γιατί στο Ανόβερο πιο εύκολα φτάνεις με το αεροπλάνο ενδεχομένως από ότι φτάνεις στο Περτούλι.
0: Καλά, μια κουβέντα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη 22 βαθμούς. 22! Και. Ναι, 29 στην Καλαμάτα. Πολύ ζέστη, παιδιά. Ανυπόφορο ήταν το βράδυ. Στις 10 είχε 34 βαθμούς. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Πώς να πάει η όμορφη μέρα, μας είχε στις 10.
0: Τι να κάνεις.
1: 34 βαθμούς.
0: Ελπίζουμε, εμείς λοιπόν, θα φέρουμε μια όμορφη μέρα.
1: Λέω σήμερα να το πάμε αλλιώς.
0: Πώς.
1: Χθες ξεκινήσαμε, 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τι ωραία, 29 βαθμοί στις 5 και 20 το πρωί.
0: Αχ, τι ωραία, πού είναι 29 βαθμοί.
1: Θες να το πάμε αλλιώς, ναι, γιατί ξέρω εγώ, μήπως το ξορκίσουμε. Ναι, μπράβο. Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαμε.
0: Ναι, ακόμα, ναι, την ακάτω τόσα χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι 25 Αυγούστου.
1: Η θερμοκρασία θα διτηρηθεί υψηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Μπράβο.
1: Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37-38, κατά τόπου του 39. Υποσκιάν είναι αυτή, έτσι. Να το ξέρετε. Στην ισιωτική του 36. Τοπικά στα ανατολικά του 37. Αναμένονται στα ορεινά, έτσι. Στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές ή και όμβροι. Έτσι. Πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά λίγες, λιμά. Οι άνεμοι από βόρειες δεθύσεις 3-4, στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λέει, σας την είπαμε. Τέλος. Θερμοκρασία.
0: Λοιπόν.
1: Και άλλα θέλετε για
0: χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο ακούω, ε.
0: Ναι, όχι ο Τίτο. Όχι ο Τίτο, αυτός που ξέρεις εσύ. Ο Τίτος.
1: Ναι. Ας πω, εκείνος ήταν ένας. Τελείωσε. Δεν είχε άλλο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ανάποδα. Είναι εθνική ημέρα μπανάνα σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω τι τύποι, δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Τι το. Δεν.
0: Μπανάνα σπλίτ, μου λέει στη Βασαβάρκα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνει.
1: Και είναι πολύ πυγκωτικό, α πούμε.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι πολύ vintage, πασέρ, παιδί μου.
1: Πασέρ, τελείω.
0: Έτσι, πώ το λέω.
1: Μα γι' αυτό το γιορτάζουν, το έχουν μέρα. Κατάλαβε.
0: Θα μου πει, ναι.
1: Τα σύγχρονα τα έχουν.
0: Είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία.
1: Να ζήσει.
0: Είναι η μέρα τη απελευθέρωση των Παρισίων από του Ναζί.
1: 25 Αυγούστου 44.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, το κατάλαβες τώρα εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν θες να μάθεις τι είναι το αρωμαντικό φάσμα?
1: Έχω ήδη ανοίξει να σου πω.
0: Το έχω εδώ.
1: Α, το έχεις ανοίξει και εγώ το έχω ανοίξει.
0: Ναι. Έχουμε τρελαθεί έτσι σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα έρθει στην τέλεια. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι για τα αρωμαντικά άτομα. Τι, ναι. Τι είναι τα αρωμαντικά?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι για την ορατότητα βασικά. Το να, δηλαδή να τα βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Να τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι.
0: Να τα σεβόμαστε. Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα,
1: ναι.
0: Για να το καταλάβεις τι είναι αυτό, πρέπει πρώτα να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό.
1: Για πες.
0: πρωί-πρωί. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Γιατί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα τα οποία. Ο ρομαντικός αισθάνεται ρομαντική. Για πολλούς ανθρώπους.
1: Άρα το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το αίσθημα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
1: Α,
0: είναι δυνατόν κάποιος.
1: Άμα ταυτιστούν πάντως
0: με το
1: αίσθημα, είναι το απόλυτο, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρωματικό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρωματικό.
0: Αυτό είναι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Νομίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε με τη δική μας οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλές οπτικές γωνίες.
0: Μπορεί να βιώνει λοιπόν σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον.
1: Φτάνει.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τα άτομα αυτά τα λένε άρω.
1: Άρω.
0: Λοιπόν, είσαι άρω.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν. Το 1825, σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Για αυτό το γιορτάζει σήμερα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Το 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
0: Τι μου λες.
1: Ενώ το 1949 ήταν 25 Αυγούστου που στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Το 1960... η τελετή έναρξης των 17 Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγεται στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Τους ευλόγησε ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Άμα τους ευλόγησε.
1: Ναι. Και πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Τόσα χρόνια μετά, 44, το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων.
0: Μάλιστα.
1: Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θυμάσαι, το θυμάμαι.
0: Δεν τους ξεχνάω τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όχι καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Αν ζούσε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1918 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχουν στην Αμερική κυρίως. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους διάσημους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους και τα λοιπά, που τους εύχονται happy birthday.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Ναι, είναι, Αμερικάνοι. Ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930.
1: Και νομίζω και οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί.
0: Αυτά τα happy birthday, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930 επίσης γεννήθηκε ο ύμνιστος Σον Κόνερι ή Σιν Κόνερι.
1: Μορφή μεγάλη, τεράστη. Μεγάλη. Ο καλύτερος James Bond όλων των
0: εποχών. Τεράστια μορφή και ο Έλβις ο Κοστέλο, ο φίλος μας που γεννήθηκε
1: ωραίος.
0: Σαν σήμερα το 1954.
1: Ωραίος.
0: Ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Έτσι τον λένε κανονικά.
1: Ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Ο James Watt. Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1819 έφυγε αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Το καταλάβω.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Από τον Λέγαν Βατ.
1: Το 1867 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες.
0: Τι μου λέει.
1: Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Χαμούλης.
0: Μαμούνι, ε!
1: Χαμούλης μεγάλο, δηλαδή.
0: Δεν καθόταν, ε!
1: Ναι, ναι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ. Τι γίνεται τώρα, όλη η φυσική
0: όλοι,
1: σήμερα.
0: Όλοι,
1: ναι,
0: αυτοί,
1: ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
0: Το θυμάμαι τα Μπεκερέλ, εγώ από το Τσέρνομπιλ.
1: Από το Τσέρνομπιλ.
0: Έτσι τα μάθαμε.
1: Το Τσέρνομπιλ που για κάποιους δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι.
1: Φάτε άφοβα. Φράουλες και μαρούλια.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν και πρωτοσέλιδο. Και σήμερα εξακολουθούν οι ίδιοι και κάνουν και μαθήματα. Τέλο πάντων, πάμε στο τέλο.
0: Ελά, μωρέ, εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, τώρα.
0: Εμεί είμαστε
1: ναι.
0: Περάνω.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Καλημέρα στον φίλο μα, τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που λέει: άμα θέλουν ορατότητα, να βάλουν μια ταμπέλα στο κούλ. Θέλω να ξέρουμε κι εμεί ποιου έχουν να κάνουμε.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό τα κάνανε διότι, άλλοι.
1: Ναι, διότι εσύ τη άλλη. Ναι, αυτό τα.
0: Απλά το πρόβλημα είναι η έκπληξη. Είναι έκπληξη.
1: Το θέμα είναι πώ καταλαβαίνει αν ένα άνθρωπο δεν είναι ρομαντικό. Δηλαδή αυτό, επί τη ουσία αυτό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Δεν είναι ακριβώς εδώ μεταξύ αυτό.
1: Δεν μπορεί να το νιώσει.
0: Ναι, ναι, δηλαδή πας σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Είσαι single.
1: Μόνος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Μπακούρι που λένε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφα.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφης. Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Ναι.
0: Πας σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις κάποιον που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Είτε άντρα είτε γυναίκα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Και σου λέει είμαι ρομαντικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Και πας και του λες πώς σε λένε, ωραίος καιρός. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό.
1: Τι κάνεις,
0: και
1: τι,
0: λέει ναι. Ότι εγώ είμαι άρρο, να ξέρεις. Δεν πρέπει να είστε ενημερωμένοι.
1: Ναι, να μην είστε ενημερωμένοι την το άρρο.
0: Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες πια. Καταλάβατε. Είναι.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λία από τις Σέρες.
0: Πολύ 25 βαθμούς. Πολύ έχει γίνει αυτό.
1: 25 βαθμούς στις Σέρες, να ξέρεις.
0: Τελικά. 25.
1: Αυτό.
0: Ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει πολύ δύσκολο σπορ. Δεν ξέρεις. Α, σου πει κάτι ο άλλος και πρέπει να έχεις λεξικό.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, και βγάζουν συνέχεια καινούργιες ονομασίες για διάφορα πράγματα. Τα προσδιορίζουμε καινούργιες ορολογίες. Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα διαβάσει. Μια φορά είχα πάρει μια εγκυκλοπαίδεια. Είχε βγάλει το National Geographic. Αλλά αυτό ήταν τώρα. Ξέρω εγώ στις αρχές του 2010 κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα λεξικό με όλους αυτούς τους όρους.
0: Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
1: Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Δηλαδή πλέον δεν ισχύουν. Ναι, αλλάζουν αυτά με ρυθμούς πολυβόλου. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτοί πάντως που είχαν ανέβει στο Empire State Building που τους συνέλαβαν και τις έκανε πρώτα σιγά μου εκεί πάνω στην κορυφή του Θεού και του είχαν τη δίκη χτες.
1: Ναι.
0: Να δικαστούνε. Αυτή δεν είναι άρρο.
1: Αυτή.
0: Ήταν πολύ ρομαντικό.
1: Παιδί μου, είναι ερωτευμένοι. Παντρεύονται. Τι κάνανε, πρόταση ο ένας τον άλλον.
0: Αυτός της έκανε πρόταση.
1: Ναι, ωραία. Εντά.
0: Δεν είναι άρρο. Αυτή ξεκάθαρα.
1: Αυτή ανεβαίνουν πάνω, παιδιά. Αυτή το έχει κάνει επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη η κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το άμα δείτε το λογαριασμό. Αυτό δεν το ξέρω, δεν τον ακολουθώ στο Instagram. Αυτή την ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθεί τον άνθρωπο αυτό.
1: Δεν έχει τύχη, ρε παιδί μου. Δεν έχει τύχη. Την άλλη την ακολουθώ. Παιδιά, τώρα πηγαίνει όπου βρίσκει η κορυφή. Πήγαινε και μόνη τη. Ναι.
0: Τώρα όμως νόησε αυδόνανε και ταιριάξανε.
1: Μπράβο. Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε κάτι ουρανοξύστες, ας πούμε, στο Χονγκ Κόνγκ, στη Νέα Υόρκη, στο οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ανεβαίνει πάνω στα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Χωρίς να σκηνιά και τέτοια πράγματα, ας πούμε, να κρατιέται. Δεν, αυτό. Ναι.
0: Παναγία.
1: Από μία άποψη σου ζηλεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
1: Από μία άποψη, τη δικιά μας, καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πάω να περάσω. Είμαι στη γέφυρα και βλέπω από κάτω δύο έργα τη κορίτσια και ζαλίζομαι.
1: Παιδί μου, σου έχω πει. Έχω πάει στο Πήλιο, στις Μιλιές.
0: Καλά, εσύ κάτσε ανάποδα στο τρένο.
1: Μετά από το εκεί που είναι το τρενάκι, περνάει πάνω από μια γέφυρα και από κάτω έχει το κενό. Ναι, μου λένε πάμε μια φόλτα στη γέφυρα να δούμε τη θέα. Πριτς.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. 21 βαθμούς στην Ξάνθη σήμερα. Καλημέρα. Φωτεινή, ξεκίνησε δουλειά. Ναι, φαντάζομαι.
0: Απαντάει μόνο του.
1: Ναι.
0: Φωτεινή μου δεν
1: έκανε. Όχι, γιατί έλειπε μια εβδομάδα και πάει στο λιτόχώρο και δεν έστειλε μηνύματα. Κατάλαβε τώρα που έχει ξαναρχίσει τα μηνύματα. Εκτός και αν περίμενε την Κατερίνα για να στείλει μηνύματα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μπορεί να
0: δείχνει. Ξανάρχισε δουλειά.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Πτολεμαϊδα 17. Ωραία είναι. Στέλνει καλημέρα και στη Λία στις Σέρες. Ο κύριος Σολομώντας στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας 26. Ωραία. Ωραία. 26 βαθμοί. Ωραία.
0: Τι λέτε.
1: Είπαμε σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς. Θα λέμε τι ωραία που έχει τόσους βαθμούς. Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε υπομονή. Μέχρι την Κυριακή μας έχουν πει. Εντάξει, μετά τελειώνει και Αύγουστος.
0: Όχι, χτες άκουσα.
1: Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μοσχάτα.
0: Ωραίο στα φίλια. Περίμενε, χτες άκουσα ότι και μετά την Κυριακή θα έρθει άλλο ένα κύμα.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Μετά, το αερολόγιο μας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Η δική μας.
0: Με ποιο, του ή ξένοι.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Στο φύλακι για το τέλος.
1: Να ορίστε, δεν γυρίσα δουλειά. Όχι, ναι ή όχι. Μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Τι ρώτησες?
1: Ναι, Γύρισε δουλειά. Όχι, και τους δύο μας ακούμε την ίδια χαρά.
0: Τα βλέπεις, ναι. Γιατί θα μας κάνει μουτράκια μετά.
1: Όχι, όχι, αλλά μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Καταλάβατε.
1: Καλημέρα από
0: Φλόρινα. Προσέχτε τι λέτε.
1: Στους Φλόρινα, 12 βαθμούς. Ζωάρα, λέει ο Τάσος. Ωραία είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Έχει και τρεχούμενα νερά εκεί και αλάνες και πολύ ωραία. Και χάλκινα και διάφορα.
0: Ωραία, Ηλία η Χριστάρα.
1: Τι.
0: Έχει μπει στο σταθμό της Μίκρας. Έχει αποκλειστικές εικόνες. Από τους νέους 5 σταθμούς.
1: Τους νέους 5 σταθμούς.
0: Πάνε προς Καλαμαριά. Τώρα 27 τους παραδίδουνε.
1: 3-5 πηγάδια.
0: Για να πάω εγώ.
1: Έτσι θα λέμε 3-5 σταθμοί τώρα.
0: Όχι, τους νέους 5 σταθμούς.
1: Ναι.
0: Θα πάω τώρα, εγώ πάνω θα μπω.
1: Πού θα μπεις?
0: Στο μετρό.
1: Και πέρυσι έτσι έλεγες, αλλά είχε απεργία.
0: Αυτό ήταν κλειστό.
1: Α, είχε, ήταν κλειστό για κάποιο λόγο.
0: Λες να έχει πάλι τώρα, επειδή
1: ξέρω εγώ.
0: Παιδιά, μην κάνετε τέτοια. Μόνο τότε μπορώ να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί τις άλλες φορές, γιατί δεν μπορείς να πας άλλες εποχές?
0: Δεν μπορώ, αφού έχω δουλειά. Και για δουλειά πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω για.
1: Καλά, τώρα πάει για δουλειά. Ας πούμε για να πάει με τον Παπαχλημίτσο, θα να φάνε κανένα παιδάκια.
0: Δεν πάω να τρώω. Σιγά. Όχι, δεν τρώω κανένα παιδάκια.
1: Έλα μόνο τώρα, δεν ξέρουμε να πούμε. Πάτε στα μπαράκια και στι φορέ
0: περίπου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι και θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ότι φέτος θα δουλέψει.
0: Όχι.
1: Όχι, είπα μήπως.
0: Όχι, παιδί μου. Θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τη Pussy Riot. Το συγκρότημα.
1: Του θυμάμαι, ναι.
0: Τις Ρωσίδες.
1: Ήταν τη FSB η μία.
0: Ναι. Πρόσεξε, δεν είναι ότι ήταν τη FSB.
1: Ναι.
0: Την ανάγκαζαν γιατί τις έλεγαν θα σκοτώσουμε τους γονείς σου.
1: Ναι. Και η FSB είναι η.
0: Μυστικές υπηρεσίες.
1: Τη Καγκεμπέ, η διάδοχος Καγκεμπέ. Ναι, αυτό. Αυτοί οι πράκτορες.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα που τα είπε δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω για αυτούς που θεωρούν ότι όλα είναι σούπερ.
1: Όχι,
0: και...
1: γιατί να θέλεις να φύγεις από τη Ρωσία.
0: Σωστά, είναι με παράδεισος.
1: Ναι.
0: Τη βοήθησε λοιπόν ένας τύπος να φύγει και μετά του δώσε συνέντευξη.
1: Ιδηλιακά.
0: Ναι, ναι. Το 23 την ανάγκασαν να συνεργαστεί.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Έφτιαξα φραπεδιά και πίνω νες. Όλα καλά στη βεράντα στην Αχαρνών. Ωραία είναι. Ωραία είναι και στην Αχαρνών. Άμα είναι καλή βεράντα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Φτιάξατε φραπεδιά και πίνετε νες. Άλλο φραπές, άλλο
0: αυτό
1: νες.
0: Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Τι έφτιαξε φραπεδιά. Ναι, με νες καφέ το έφτιαξε.
1: Ναι. Εγώ τον πρώτο της ημέρας το θέλω ζεστό. Τον πρώτο. Μετά κρύο.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αλλά τον πρώτο. Καφέ. Πρώτο καφέ.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο καφέ της ημέρας. Αχα, αχα, το διορθώσαμε.

0: Εντάξει, μόλις κατέστρεψα και τη σημερινή εκπομπή, Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ τι κατέστρεψα.
0: Λοιπόν.
1: Ρε σε καλό μας. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Χθες περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτός ο κύριος να ανακοινώσει μέτρα.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών. Σιγά τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι έχουμε πολλά μέτρα, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε αμέσως. Γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αμέσως, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές εταιρείες από αυτές που θα βάλουμε κυρώσεις είναι στα χρηματιστήρια και τα λοιπά. Θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κενό και διάφορα τέτοια. Οπότε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λέμε, λέει, 6 κατηγορίες προϊόντων, ξέρω εγώ, αγωγούς και τεχνολογία και τραχαγύρευε.
1: Μπουλόνια.
0: Και βάζουμε και σε 60 εταιρείες έτσι. Κάποια μέτρα.

0: Για τον εξής λόγο, γιατί του είπε ο Ντόναλντ, γιατί τον έχουμε δει να τρώει ξύλο κιόλας στον Μπέσεν, ναι. Μεταφορικά το λέω, ναι. Έτσι και δημόσια. Του έχει πει, άκουσα, δεν θα πεις αυτά που σου έχω γράψει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί θέλει να τα λέει εκείνος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καλά, είδαμε και αυτά που είπε για τον Καναδά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά, θα σας πούμε και για τις συνέπειες και για όλα αυτά. Πόσο μετράνε στην οικονομία, άρα στην τσέπη μας, άρα τι χειμώνα θα βγάλουμε κτλ. Μ' αρέσει διάφοροι που κάνουν προγνώσεις πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα με την τιμή των καυσίμων τη σημερινή. Και πού ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Και άμα ο χειμώνα θα είναι ήπιο και δεν χρειάζεται. Ή άμα είναι πολύ σκληρό και χιονίζει και πρέπει
0: να. Ναι. Ούτω ή άλλω θα πάρει πετρέλαιο.
1: Εξαρτάται.
0: Όχι, θα πάρει πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Είναι κάποιε περιοχέ.
1: Άμα θέλω, δεν θα πάρω.
0: Περίμενε, ρε Διονύση.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιε περιοχέ, η Φλόρινα, π.χ.
1: Ναι.
0: Που έχουν χειμώνα πάντα οι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι, ας πούμε, ανάλογα με το αν είναι πιο ήπιο ο χειμώνα, παίρνουν δύο τεπόζιτα ή ένα τεπόζιτο, για παράδειγμα.
0: Ρε Διονύση, το ένα ή δύο δεν έχει σημασία. Σου λέει πόσο θα αγόραζε το πετρέλαιο.
1: Ναι, αλλά μπορεί από τώρα να πει τι θα πληρώσει τον επόμενο χειμώνα.
0: Δεν σου λέει τι θα πληρώσει. Σου λέει, όχι, αν τώρα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση με τι τιμέ που έχουν τώρα τα καύσιμα, θα ήταν ένα 80.
1: Ναι.
0: Αφού μας το είπαν και εμάς.
1: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
0: Πάμε, ναι.
1: Ναι, καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης Οικονομικός Αποκλεισμός με στόχο να κοπεί κάθε οικονομική αρτηρία που στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς έως ότου η Τεχεράν απομονωθεί πλήρως. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Σταθερές τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ 7 ετία σε κρούσματα και θανάτους. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μιλάει πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έπαιζε.
0: Α,
1: ποιο?
0: Μήπως το καινούργιο αυτό, να μην μιλάω, να μην πατάω πάνω του, να το ακούσει.
1: Όχι, δεν σε έχω φτάξει όλο.
0: Α, το προηγούμενο, ναι, ωραίο είναι, ναι. Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, από την Αρτέμιδα, με 27 βαθμούς. Τι ωραία. Και λέει, έχετε δίκιο, το πρώτο καφεδάκι ζεστό. Ελληνικό προτιμάει.
1: Και ο ελληνικός είναι ωραίος. Ναι. Ωραίος είναι ο ελληνικός. Εγώ καιρό να πιω έναν ελληνικό, να σου πω την αλήθεια μου. Φτιάξω έναν.
0: Και κάνει. Από τη μαμά μου το ξέρω αυτό. Κάνει καλό το κατακάθι στα φυτά. Κατακάθι θωρίνει στα φυτά.
1: Βέβαια.
0: Είναι λίπασμα. Κάνει καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει. Όχι πολύ.
1: Όχι. Δεν το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σας λέγαμε πριν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτές τις...
1: Τα ντεμή αυτά.
0: Τα ντεμή που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταθερές τιμές του πετρελαίου, να ξέρετε.
1: Στα πόσα.
0: Χθες είχαν πέσει 2%.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε χθες ότι ήταν παράλογο ενώπιση.
1: Αλλά μην ξεχνείτε να παίρνετε πετρελαίο, δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι. Το Brent λέει υποχώρησε 9 cent.
1: Α, τι μου λες.
0: 0,1%.
1: Εντάξει.
0: 92,16%.
1: Α, ευκαιρία.
0: Σίγουρα θα θέλετε να μάθετε τι κάνει και το WTI.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα σας πω.
1: Το αμερικανικό.
0: 1 cent κι αυτό. 85,02.
1: Α, θα πει τώρα ο Ντόναλντ, μεγάλη επιτυχία έκανε χτες.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Τα βλέπετε ότι πέφτει. τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε έξω με το Γιάννη και την Βασιλική, να το πούμε άλλη μια φορά κι εμείς από εδώ. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ.
0: Όχι, θα.
1: Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ να σας πούν ότι έχετε υψηλή κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πάρουν ποτέ να σας πούν τέτοιο πράγμα.
0: Θα το δείτε κατευθείαν στο λογαριασμό.
1: Πρώτον, αν έχετε υψηλή κατανάλωση, που μπορεί να έχετε γιατί έχει ζέστα και μπορεί να ανάβετε τα κλιματιστικά και
0: τα κλιματιστικά και όλα αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ή να το ξεχνάτε ανοιχτό τη νύχτα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω. δεν το ξεχνάω, ούτε επί τούτου το αφήνω. Ναι. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, δεν θα σας πούνε να βγάλετε τα χρυσαφικά σας αλουμινόχαρτο τυλιγμένα γιατί κάνουν γύρωση με το τέτοιο και γι' αυτό αυξάνεται η κατανάλωση.
0: Αν σας πάρουν να σας πούνε αυτά, δεν είναι ο ΔΔΕ.
1: Να πάρετε την αστυνομία.
0: Μπορεί να σας πάρουν, να σας τα πούνε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είναι ο ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι. Συμμορίες που λυμένονται.
1: Αυτή η
0: τον κόσμο. Λυμένονται τον κόσμο.
1: Οι
0: παλιότελευταίοι.
1: Ναι.
0: Θέλουν να πάρουν χρήματα. Αυτό. Να σας αρπάξουν χρήματα.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Απάτη είναι.
1: Αυτό και μόνο.
0: Έτσι, ναι. Απάτη, άρα απατεώνες.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Καλά. Κοινού ποινικού δικαίου. Ναι,
1: ήθελα να το πω αυτό και το λέγαμε παλιά. Εντάξει, να μην το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιστεύετε κανέναν.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα κάνει αυτά ο ΔΔΕ. Πώς να σας το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Ή επίσης, αν σας πιάσει κάποιος στο δρόμο και αρχίσει και σας λέει και πράγματα που μπορεί να ξέρει για σας.
0: Προσωπικά.
1: Και για την οικογένειά σας. Και σας πει ότι μου είπε το παιδί σας ή ο ξάδερφός σας ή ο μπάμπης ή ο έτσι ή ο αλλιώς να μου δώσει οπωσδήποτε 1000 ευρώ γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη και θα στα δώσει. Και αυτός απατεώνας είναι.
0: Τι κουβέντα είχατε κι εσείς με τη Βασιλική και με τον Γιάννη
1: έξω. Το ανέφερε τ' άλλο.
0: 6:30 το πρωί, ας πούμε.
1: Το ανέφερε τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα αυτά.
0: Βγαλμένα από τη ζωή, ναι. Πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
1: Ναι. Μπράβο. Τα ζούμε όλοι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι έχει γίνει ξαφνικά με την Τουρκία.
1: Τι έχει γίνει.
0: Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το που θα βάλουμε τα αιωλικά μας πάρκα ή τα αυτά, ειδικό μας θέμα κυριαρχίας.
1: Ωραία.
0: Και μην ασχολείστε. Ακούω τον κύριο και μόνο δύο πράγματα συζητούμε, η φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
1: Γνωστό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι πάγιο. Ακούγα τον κύριο Κεραπετρίτη σε μια συνέντευξη που είχε σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, δευτεριάτικα πρωί-πρωί, ας πούμε, που έλεγε μπορούμε να στείλουμε φρεγάτες και F-16 όπου θέλουμε. Όπα. Γίνεται κάτι, δηλαδή.
1: Όχι, απλά είναι προσγνώσιν.
0: Α, προσγνώσιν είναι αυτά. Προληπτικά τα λέμε για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πιάνω στην ατμόσφαιρα. Βλέπω και πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων και πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο και να έχουμε ανάφλεξη.
1: Τα σενάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι, αυτό τώρα.
1: Εμείς, από εμάς είναι αυτό. Αλλά κάποια πράγματα λέγονται προσγνώσιν.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Όπως και. Ναι, ο καθένας θέλει τα μήνυματά του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Τρόπον την άσμο, ναι, για να ξέρουμε, ρε, ναι, ναι, πού βρισκόμαστε.
1: Ναι. Έχει εξελιχθεί πολύ το μπιφ.
0: Ποιο μπιφ?
1: Με τον Τσίπρα.
0: Ποιο μπιφ με τον Τσίπρα, πάλι.
1: Τον Τσίπρα, την κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Γιατί γίνεται μπιφ, αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
0: το έχω χάσει, για πες.
1: Θα σου πω. Ναι. Είπε, ο Τσίπρας θα ανέβει 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Το έχει ανακοινώσει.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε για
1: αυτό. Αφού εκεί γίνεται, ναι, η μπιφ.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: 2.0.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος, ναι, πάντων, ναι, ναι, αφού εκεί γίνεται, δεν θα κάνουμε, τι, να κάνουμε διεθνή έκθεση Πάτρας.
0: Τι να πούμε εμείς.
1: Ναι, τι, ναι, να κάνουμε.
0: Ναι. Θα μπορούσε, να, μην κάνει, θα μπορούσε να πάει στην Αχιάλο. Ναι, το πρόγραμμα της Αχιάλο.
1: Για να μην γίνεται ο συνειρμός, ας πούμε.
0: Το πρόγραμμα στο. Όχι στο Λιβάδι, μην το αφήσει το Λιβάδι κάτω τα χέρια του Λιβάδι. Ναι, να κάτι άλλο. Χαλβά Φαρσάλων. Των Φαρσάλων. Πρόγραμμα των Φαρσάλων. Έπρεπε να είναι και αυτό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Θα πάει λοιπόν αυτό. Λέει, ναι. Βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απρέπεια. Είναι ατόπιμα. Ναι. Δεν γίνεται κανένας, δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Υπάρχει μια τάξη. Ναι.
1: Είναι 90 ναι. χρόνια έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Έτσι. Δεν έχει πάει τα τελευταία 70 χρόνια, λέει, πολιτικός αρχηγός πριν τον πρωθυπουργό, ναι, να κάνει εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, πει παραδόσει για να σπάνει είναι. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Ναι, ναι, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα πει κάποιος.
1: Τέλος πάντων. Και ότι.
0: Νομίζουν ακόμα. Αυτό μου θυμίζει τώρα παιδικά παιχνίδια. Αυτού καπρό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι. Επειδή πήγα εγώ και είπα πρώτος, είμαι τι. Ότι τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον πρόλαβα στη στροφή, είμαι καλύτερος. Στάνταρ πράγματα. Το θέμα είναι τι λες.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Όχι πότε το λες. Δηλαδή, και μια εβδομάδα μετά να τα πεις. Άμα...
1: Θα πάει και στις 9.
0: Α, θα πάει και στις 9.
1: Ναι, να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Α, θα το διπλαρώσει.
1: Πρόσεξε. Θα ναι. πάει πριν το Μητσοτάκι.
0: Ναι, και μετά το Μητσοτάκι.
1: Και ανάμεσα Μητσοτάκι ή Ανδρουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Είναι κόλπο.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και κάποιος πιστεύει ότι με αυτά τα κολπάκια, μπας περιπτώσει. Κερδίζεις πόντους, μπόνους, κάτι
1: μπορεί.
0: Εντάξει, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι, ρε παιδί μου. Ναι. Εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι.
1: Καθένας και τα λοιπά. Είναι...
0: Ναι. Τι θες, Μαριτίνα μου.
1: Τι είναι το Μαριτίνα.
0: Αυτός πάντως πήγε και πέρσι, να τους προλάβει. Πού πήγε.
1: Και πέρσι είχε πάει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πάει σε μια εκδήλωση του Economist, δεν ξέρω τι ήταν κάτι πάλι. Αλλά δεν είχε κάνει κόμμα ακόμα.
0: Ναι. Πέρσι ήταν. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω.
0: Που ήταν δύο. Ναι, μπράβο. Δύο χρόνια ήταν που ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
1: Μπράβο.
0: Και μετά είπε ότι το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και βγήκε από το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει κόμμα.
1: Να
0: μπει στο πολιτικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ναι. Εδώ λίγο τον μπλέκω.
1: Ωραία.
0: Μαριτίνα, μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Ο φίλος μου ο Μαρίνο. Ναι. Από το Βολισό τη Χίου.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι στο Βολισό τη Χίου. Δεν έχω πάει, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Σαν εμένα, δικός μου άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος καφές της ημέρας, λέει, είναι καπουτσίνο. Εγώ δεν πει, ο πρώτος είναι εσπρέσο, όχι καπουτσίνο. Γιατί άμα πιες καπουτσίνο, το γάλα αντισταθμίζει τις αντιοξυδοτικές ιδιότητες του καφέ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μία ή άλλη. Ενώ αν πιες σκέτο εσπρέσο, παίρνεις όλες τις αντιοξυδοτικές ιδιότητες του καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εσπρέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και εγώ έτσι ξεκινάω
1: επειδή
0: την ημέρα.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: είναι ύβολισσός.
0: Η Βολισσός
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: εγώ
1: έχω πάει.
0: Το είπα.
1: Ο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Τον είπα εγώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Το Googler, α πούμε, γιατί κάτι είχα ναι. ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς. Όσον αφορά την απάτη για τη ΔΔΕ, είναι πολύ πιστική, λέει.
1: Να,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ακούστε,
0: αλήθεια είναι
1: επειδή
0: ναι.
1: είναι πολύ πιστική, το τονίζουμε και το λέμε. Δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο ο συγκεκριμένη υπηρεσία να σας πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Την υπηρεσία αυτή εμείς την παίρνουμε συνήθως. Εμείς την καλούμε όταν έχει διακοπές ρεύματο, όταν δεν δουλεύει το έτσι το αλλιώς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, δεν θα σας πάρουν αυτή τηλέφωνο. Πώς να το κάνουμε. Το πολύ πολύ αυτοί να έρθουν να σας κολλήσουν ένα χαρτάκι ότι είχατε πάει διακοπές και ήρθαμε να μετρήσουμε, αλλά ήταν κλειδωμένη εξώπορτα και δεν μπορούσαμε να μπούμε να μετρήσουμε το μετρητή.
0: Γι' αυτό πλήρωσα 600 ευρώ.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Μπορείτε να το κάνετε online. Μπορείς να μπεις online και να βάλεις μετρήσεις σου.
0: Ναι.
1: Πια. Αυτό είναι πολύ το
0: ωραία.
1: Μόνο που μπορεί να σου
0: πει. Στο... Α, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχίσαμε.
1: Γιατί πάμε για το
0: Λίμα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Σταμάτα, παιδάκι μου. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Για να δούμε, θα καταφέρει να πει τα ίδια στις 2 και στις 9 του μήνα, λέει. Αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή ως κυβέρνηση άλλα έλεγε το πρωί και άλλα έκανε το απόγευμα.
1: Ναι,
0: αυτό, είναι, αυτό είναι δική σας αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Δική σας αξιολόγηση, κύριε Δημήτρη.
1: Εσείς το λέτε.
0: Δεν το είπαμε εμείς γιατί.
1: Εντάξει, ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, κύριε Δημήτρη μας.
1: Α, είναι ο Κούκος στο λιμάνι.
0: Τώρα τι κάνουν στο λιμάνι, γυρνάνε τώρα προφανώς.
1: Φεύγουν ακόμα. Σήμερα. Τώρα φεύγουν τα πλοία.
0: Τυχεροί αυτοί που φεύγουν.
1: Τυχεροί
0: αυτοί που φεύγουν,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρίτη. Ναι. Έχει περάσει και η Δευτέρα που φάνηκε σαν βουνό. Μια χαρά η Τρίτη. Έχει κουραστεί ήδη. Τρίτη φεύγει. Ωραία είναι αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή η εποχή.
0: Να φεύγεις, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αχα. Μιλούσα χτες με τη λογίστριά μου και τη λέω πώς πέρασε διακοπές. Μου λέει δεν έχω πάει ακόμα. Είχε πολλή δουλειά. Λέω και τι, τώρα θα φύγω, μου λέει.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Άρε, λέω
0: ωραία.
1: Με την ευχή μου.
0: Εμείς όλοι που γυρίσαμε, τους ζηλεύουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τους ζηλεύουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, θα ήθελα. Αυτό το κάνουμε όταν και αν πάρουμε σύνταξη. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο,
0: τι,
1: βασικά.
0: Ναι. Τι έχουμε θάψει, το Deep Henderson. Καλημέρα, από το εξωτικό Μενίδη. Το Deep Henderson, τι είναι και το
1: τι
0: έχουμε
1: είναι
0: θάψει.
1: Αυτό το Deep Henderson.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Τι είναι, θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί μας βάζετε άγνωστη λέξη.
1: Περίμενα, να το κάνω Google.
0: Θα το γουγκλάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Deep
0: αλλά.
1: Deep.
0: Ναι.
1: Henderson.
0: Καλημέρα και στην Ξάνθη. Θα ήθελα με την ίδια ένταση που κρίνεται και σχολιάζει τον κύριο Τσίπρα με τα περισσότερα συμφωνώ να κρίνεται και την κυβέρνηση που αυτή είναι που επηρεάζει τώρα τη ζωή μας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια και καλό. Δεν το κάνουμε αυτό όποτε βγαίνουν καινούργια μέτρα. Τώρα δεν λέγαμε για την Τουρκία, για παράδειγμα, και για αυτά που λέγανε. Συγγνώμη, αλλά. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μου βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τι είναι το Henderson, παιδιά. Για να ξέρουμε αν το θάβουμε κιόλα ή δεν το θάβουμε.
1: Εκτός κι αν είναι συνθηματικό αυτό που μας στείλατε.
0: Μήπως είναι παρεξήγηση. Ναι. Καλημέρα στον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη. 10 βαθμούς στην Κοπεχάγη.
1: Ναι. 10, ε.
0: Αυτό. Κοπεχάγη και Ανόβερο. Αυτά. Καταλαβες.
1: Οι πόλεις του Διονύση.
0: Αυτά τα δύο.
1: Οι αγαπημένες πόλεις του Διονύση το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, εγώ έλεγα να γίνουμε Δανία του Νότου.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοούσα να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα να είχαμε 10. Ωραία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Έβλεπα χθες. Επειδή αναμένονται και θυμάστε, σας λέγαμε χθες το πρωί, σαν να πέρασε ένας αιώνας, ότι μία από τις κυριότερες, κατά την άποψή μου, ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα θεωρητικά, εντός της ημέρας, να ανακοινώσει τα αντίμετρα στους δασμούς που βάζει το 50% που βάζει ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια στον Καναδά, περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε να γίνει ο Καναδάς το 28ο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ βγήκε χθες ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο άνθρωπος είναι γνώστης της οικονομίας αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι από το φθινόπωρο θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ελάτε.
0: Καλώς
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Καλώς να ορίσετε.
1: Ναι, αγαπάω τον Καναδά εγώ πολύ.
0: Και εγώ,
1: πολύ
0: και
1: τον
0: εγώ γιατί έχει και ωραίες θερμοκρασίες.
1: Και είχε έναν άλλο κύριο πάλι στον Καναδά που είναι κάτι πιο κάτω από τον πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα. Κυβερνήτη σε κάποιο.
0: Στον Οντάριο.
1: Στον Οντάριο.
0: Θα σου πω εγώ, ο κύριος Φόρντ.
1: Μπράβο, αυτός πολύ φίλος μου που του πέλα, έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.
0: Φόρντ. Καλημέρα ο κύριος Παύλος μας. Θερμοκρασία δεν ξέρω, αλλά εδώ στη βεράντα με τον καφέ μια ψύχρα την έχει.
1: Ωραία.
0: Ο επανακάμψας πάντως μια στροφή 360 μοιρών την έκανε και βρέθηκε ξανά σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μια ζωή πιστός στις ιδέες του αυτό το παιδί. Βράχος. Λέει ο κύριος Παύλος. Έτσι.
1: Κάποια πράγματα έχουν και σταθερές. Ναι. Ο κύριος Παύλος το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς σχολιάζουμε.
0: Είναι η μουσική χαλή που είχαμε τόσα χρόνια, ρε, τον Deep Henderson.
1: Αχ, το φαντάστηκα, αλλά λέω, ας μην το πω.
0: Μα πείτε το.
1: Ας μην το πω.
0: Όχι, ναι. Απλά τώρα βάζουμε, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, βάζουμε τραγούδια. Τραγούδι
1: είναι σαν
0: πάνω στο τραγούδι.
1: Beach party.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Για να νιώθουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Από φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε βουλ. Θα αρχίσουμε πάλι το χάλι.
1: Θα μπούμε στα
0: βαθιά. Σας άρεσε, ωραίο χάλι ήταν, ναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ωραίο
0: είναι δηλαδή, δεν ήταν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εξακολουθεί και είναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλες ειδήσεις.
1: Ένας τύπος,
0: ναι.
1: Ένας κύριος,
0: ναι.
1: Νέος άνθρωπος, 48 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει 19 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγωγή του είναι από την Νικαράγουα. Αλλά ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Περίμενε το παιδί του. Πιτσιρικάς είναι. Αλλά έχει καταταγεί στο στρατό.
0: Στο ναυτικό.
1: Ναι, στο ναυτικό, στο Αβραάμ Λίνκολν, το αεροπλανοφόρο.
0: Το αεροπλανοφόρο που ήταν 9 μήνες στη θάλασσα, ναι.
1: Και υποφέρανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τέλος πάντων. Και τον περίμενε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως τον περίμενε να έρθει, πάνε οι Άις και τον συλλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Απέλαση. Λέει ρε παιδιά, κοιτάξτε, έχω κάνει τα χαρτιά μου. Αυτό όλα, κοιτάξτε.
0: Ο γιο μου υπηρετεί στι ένοπλε δυνάμει αυτή τη χώρα.
1: Στηρίζει την πατρίδα. Την πατρίδα, έχει γεννηθεί εδώ το παιδί μου. Δεν ακούγανε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και βγήκε το παιδί του και μίλησε. Και πώς το λένε, και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο το αυτοκίνητο συνεργείο για να πάνε να πάρουν το παιδί να το δουν μετά που θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί περιμένουν να λιμενιστεί το Λίκο. Περιμένουν.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς τα κατάλαβα, γιατί τι είναι να μην καταλάβω.
1: Όχι, δεν το λέω. Το έμφαση.
0: Α, για να δώσει έμφαση.
1: Ναι, έμφαση δίνω. Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, παιδιά.
0: Να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Θλιβερό τροχαίο. Πέντε νεαρά άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Χτύπησε σε κολόνα. Έπεσε σε κολόνα.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Καλά το λέω.
1: Στη λεωφόρο Φιλής. Ναι. Στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια.
0: Έχουμε ένα θύμα, 17χρονο. 17χρονη, συγγνώμη.
1: Ένα κοριτσάκι 17 ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά 18 με 22 νοσηλεύονται μέχρι τώρα εκτός κινδύνου. Μας τα έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το θέμα. Ο Κώστας Σωστάμου που
0: νωρίτερα,
1: έχει κάνει ρεπορτάζ.
0: Από αυτόν το,
1: ναι,
0: από αυτόν
1: ναι,
0: το
1: έχει
0: είδαμε.
1: Κάνει ρεπορτάζ και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Earth News. Αλλά γιατί να διαβάσετε και ειδήσεις.
0: Συνδεόμαστε με τηλεόραση τώρα, παιδιά, με τις ειδήσεις.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε.
2: Τώρα βλέπαμε εσείς το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, πού χρωστάμε, εξοδικαστικούς.
3: Ναι, θέματα που
2: ξέρετε,
3: ανοίγουν διάθεση.
2: Ευχάριστα θέματα.
0: Είναι, επειδή μας λέγατε χθες που γκρινιάζαμε για τον καιρό και εμείς λέγαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ό,τι ωραία 28 βαθμούς είχε σήμερα απ' έξω.
3: Τουλάχιστον να ξεκινήσει συμπληρώνουμε ένα στον άλλο με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι.
2: Γιατί Διονύση, άμα έχεις βγάλει το προζύμιο, ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να ψήσεις, οι 28 βαθμοί σε βοηθάνε.
0: Τίποτα δεν είναι.
2: Ορίστε,
0: ναι, δροσιά. Δροσιά, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι θέμα οπτικής.
1: Είναι κουμάδες.
0: Πέσω στους αρτοποιούς που δουλεύουν με 40 και 50 βαθμούς.
2: Ευχαριστώ στην ψυχή μου, μίλησε. Να τα
0: ξέρετε. Αυτό για τα τιμολόγια που έρχονται. Εμείς λέγαμε για τις κομπίνες που γίνονται. Πάλι για τα τιμολόγια που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: έχετε πολύ υψηλό λογαριασμό φέτος. Πού είναι το σπίτι σας, να περάσουμε να το ελέγξουμε. Και έρχονται μετά και σου λένε: βάλε στο αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, γιατί κάνουν κύκλωμα και γύρωση και δεν ξέρω εγώ τι. Και έχουν αυτές οι κομπίνες έχουν αυγατήσει, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να τις βλέπουμε.
0: Αυτό.
3: Δεν θα έπρεπε. Είμαστε τόσο υποψιασμένοι πλέον. Μιλάμε
1: είναι πολύ πιστικοί. Έχουν ολόκληρη μανιέρα κτλ. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και επισημέναμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ξέρουν στοιχεία από τη ζωή σου. Έτσι, δηλαδή πόσα παιδιά έχει, πόσα αυτά κτλ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΔΔΕ δεν θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σου φέρει κατευθείαν το τιμολόγιο.
1: Όχι, δεν στο στέλνει καν ο ΔΔΕ το τιμολόγιο. Εμείς παίρνουμε το ΔΔΕ όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θα σας πάρει ο ΔΔΕ να σας πει για την κατανάλωση στο σπίτι σας. Ούτε ότι δεν κάνει καλή γύρωση, ούτε τίποτα.
2: Καταρχήν να το πούμε πολύ απλά. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν στεναχωριούνται όταν ανεβαίνει η κατανάλωση.
1: Ναι, πρώτα.
2: Δεν έρχονται να σας πούνε προς Θεού, προστατευτείτε, θα πληρώσετε παραπάνω. Κανένας τους. Μην παιδεύεστε. Δεν θα συμβεί τίποτα τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη.
0: Εμένα μια φορά μου έχει τύχει αυτό με την ΕΙΔΑΠ.
3: Δηλαδή.
0: Με είχαν πάρει από την ΕΙΔΑΠ. Όντως
1: ήταν ασυνήθιστα μεγάλη.
0: Ναι, και μου είχαν πει πρέπει κάπου να έχετε διαρροή. Αυτό επειδή το δίκτυο αυτό της ίδρυυσης το προσέχουν για να μην έχουμε πολλές διαρροές.
1: Ναι, αλλά σε αυτό φταίει εσύ πάντα να ξέρεις. Γιατί
0: ναι,
1: παιδί μου, για το ρολόι.
0: Εγώ θα πληρώσω ούτως ή άλλως. Εγώ
1: ξέρω,
0: πλήρωσα.
1: Αλλά,
0: αυτή ήταν όντως της ΕΙΔΑΠ. Και είχαν πει ότι έχετε μια διαρροή. Μην βάζουμε τώρα ιδέες στο πατεώνα.
2: Να παίρνουν και να λένε όντως εκεί σε ΕΙΔΑΠ. Το θέμα είναι ότι πράγματι φαίνεται να έχουν επιτυχία όλα αυτά. Αλλά χωρίς να κυνηγάω τα ευχάριστα, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στον κόσμο άλλωστε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα είτε επιτυχίας όλων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ή τους γλεντάνε όταν τους τηλεφωνούν ή τους κλείνουν το τηλέφωνο. Εγώ θα παρακαλούσα όλους αυτούς, πείτε το και στους υπολείπους τι σας λένε,
0: να
2: ξέρουν να προστατεύονται.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Και να αρχίσουμε να τους δουλεύουμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Αυτούς.
0: Στο εντάξει, μέτρο
3: πρέπει
0: του
3: να
0: δυνατό.
3: Έχεις λίγο το χρόνο, τη διάθεση, δεν είναι και πάντα.
0: Την ψυχραιμία και τα λοιπά.
3: Ψυχραιμία, βέβαια.
2: Ας στοχεύουν οι ηλικιωμένους και συνταξιούχους, τον χρόνο τον έχουν. Αν έχουν που φροντίζουμε όλοι μας να έχουν και τη σωστή ενημέρωση, περάστε την ημέρα σας στερώντας το εντός εισαγωγικών μεροκάματο από ένα τέτοιο άνθρωπο. Κρατήστε το στο τηλέφωνο όση ώρα μπορείτε.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα, μπορούν να σε κρατάνε στο τηλέφωνο ώρες. Χωρίς να σου λένε και τίποτα. Πολλές φορές αλήθεια είναι.
2: Να σας πω... Είναι αυτή η γοητεία του ραδιοφώνου, ρε Κατερίνα.
3: Κάτι ξέρεις.
0: Να σας πω, περιμένατε κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα του Μπέσετ και το, τέτοια πράγματα? Εκπλαγήκατε με αυτά που
3: τι
0: ακούσατε?
3: Τι κατάλαβες εσύ, Διονύση?
0: Εγώ άκουσα ότι...
3: Περιμέναμε τίποτα. Τα χειρότερα, ναι. Αλλά
0: μα
3: τελικά...
0: Περιμέναμε μια D-Day. Αυτό δεν μας είχαν υποσχεθεί. D-Day μας είχαν υποσχεθεί. Έγινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, ανακοινώθηκε. Τώρα το πόσο έγινε είναι άλλο θέμα.
0: Μα εγώ άκουσα ότι δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αυτά που θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες.
3: Ναι, προειδεάζουμε τι θα γίνει αν και όταν.
0: Εάν και εφόσον. Δηλαδή, επί της ουσίας, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, 60 εταιρείες, κάποιες 60 εταιρείες. Για τη Ρωσία, ας πούμε, είναι 300 εταιρείες στο Μούσκιο και συνεχίζεται ο πόλεμος πέμπτο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι θεαματικό και βλέπω και τις αγορές, οι οποίες είναι πολύ έως αδιάφορες. Δηλαδή, οι τιμές του πετρελαίου που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτιναχθούν αν ανακοινώνονταν μέτρα τρελά, είναι σταθερές.
2: Τα futures καταρχήν παραμένουν υπεραισιόδοξα ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Μην αγχώνεστε. Στο μέλλον οι τιμές θα φτιάξουν.
0: Τα futures που παρακολουθείς μου αρέσει.
1: Μα εσύ βλέπεις το μέλλον.
2: Έρχεται εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, φωνάζει ο κύριος Δασιόπουλος, δεν ξέρετε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Πρέπει να ενημερώνεσαι, Διονύση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά όντως, χωρίς να παρακαλάμε να αναλάβουν αυστηρότερη δράση είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Βλέπουμε συνεχώς μια ρητορική η οποία τι λέει? Απλώς, είμαι δυνατός, είστε αδύναμοι, θα υποφέρετε, αλλά ελάτε να τα βρούμε για να μην υποφέρετε. Και δεν ξέρει κανένας από εμάς τουλάχιστον ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους.
0: Και σύν τις άλλες, εκεί που περνούσαν 200 πλοία την ημέρα, ας πούμε, τα στενά του Ορμούς, τώρα περνάνε 13. Ή 7.
3: Και λιγότερα.
0: Αυτό. Ναι. Ή 7.
1: Και γι' αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να περάσει τουλάχιστον πλοία με λιπάσματα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει επισητιστική κρίση πολύ στον πλανήτη.
1: Πρόβλημα.
0: Έχουμε αυτά. Έχουμε
1: του
0: σιτοβολώνε, α πούμε, Ρωσία-Ουκρανία. Ναι.
1: Και... Το πάμε πολύ αισιόδοξα σήμερα.
2: Αφήστε τα.
3: Εντάξει,
2: είναι φρικτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Καθίστε σπίτι, κρατήστε την τηλεόραση ανοιχτή. Μην αλλάξετε κανάλι. Άντε λίγο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να σωθούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι. Είναι θέμα, γιατί και η περιοχή εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων και την ελεύθερη κίνηση των πλοίων συγκεκριμένα. Και η Ευρώπη και όχι μόνο. Το θέμα είναι αυτές οι ροές που φαίνεται ότι διευκολύνονται αυτή την περίοδο να μην περιορίζονται για το Ιράν στην Κίνα και για τους Αμερικανούς στις εταιρείες άμεσου συμφέροντος δικού τους, αλλά να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να θεραπευθεί η κατάσταση παγκοσμίως. Που δεν το βλέπω για
3: δεν
2: πολύ
3: φαίνεται,
2: γρήγορα.
3: Αλλά,
0: ναι. Ειδικά 6 και 58 το πρωί τη 25η του Αυγούστου.
1: Πριν πιάσει ο χειμώνα, πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν την κατάσταση.
2: Θα κάνουμε το διάλειμμα μας να τα λύσουμε
0: και εμείς. Και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Πες ότι είχαμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Μόρντο και τη Βούλα Μαλά.
1: Αφού το πες εσύ.
0: Στο Air News, είπα. Στην τηλεόραση.
1: Στο Air News.
0: Στο Air News, καλά το
1: πα. Καλά το πα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας. Ελένη, έχει κρύο σήμερα. Έχω κρυόντο.
1: Εγώ σήμερα έχω κάψει.
0: Με κοιτάζουν περίεργα, σου λέει. Καλά,
1: κοίταξε,
0: εσύ εντάξει.
1: Δροσιά είχε, αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Ναι,
0: ναι δεν. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει. Γιατί έχει κάψει στο παιδί. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε 16 βαθμούς. Τι έχουμε, για
2: δεν
0: να
2: ξέρω
0: δω,
2: πόσο έχουμε. Έχει δροσιά.
0: Α, 18,
2: ότι
0: λέει.
2: Έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά.
2: Γιατί
0: μου έκανε εντύπωση.
2: Είχε δροσούλα. Δηλαδή ναι. Το Σαντωνάκι το ψάχνες.
0: Καλά, εγώ και με ναι. Τον κάψω να σκεπάζομαι, Σεντόνι. Δεν μπορώ έλεος να κοιμηθώ. Σκεπάζομαι. Θέλω να μου κουμπάει κάτι στην πλάτη. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν πανάει και 40, δεν γίνεται. Αλλιώς, ναι. Πρέπει κάτι να έχω στην πλάτη.
1: Την ελληνική κοινωνία με τον Παπαγιαννόπουλο, το θυμάσαι.
0: Που κρατώ τη νυχτιά τη γυναίκα του, που τον αγκάλιζε. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε 16 βαθμούς, τώρα έχουμε 18. 25 βλέπω στην Αλεξανδρούπολη. 22 βαθμούς στη Θάσο και στη Σαμούθρα. Και 26, τι είναι αυτό, μωρέ, στην Κομωτινή. Σαμαξάδης Ροδόπης, λέει. Εντάξει. Παράλια τέλος πάντων, Καβάλα εκεί και τα λοιπά είναι γύρω στους 23 βαθμούς. Σέρες 23, θα επιβεβαιώσουμε αργότερα. Η πιο υψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα πάντως στη χώρα μας είναι 33,6 βαθμοί, 33,1 βαθμός στον Λέντα Ηρακλείου.
1: Ναι. Πω,
0: 33. Και στην Αθήνα όμως είναι 29 πρωί.
1: Άμα ξεκινάς βλέπω, με 33.
0: 30 στη Ρόδο. Θα πάει το μεσημέρι, θα ανέβει πάνω από 30, θα ανέβει. Πάνω από 40. Πώς δεν θα ανέβει.
1: Εκεί όταν έχει 33 πρωί.
0: Ναι, σύμφωνα με την πρόβλεψη λοιπόν, ναι. 37 τουλάχιστον θα δούμε, όπως και χθες, 38 είχαμε στην περιοχή μας. Θέλω να μάθω αργότερα, θα μας πει και η Θάλη από τις Σέρες, πού έφτασε το θερμόμετρο εκεί, καθώς είναι από τις περιοχές που όταν έχει καύσωνα, έχει καύσωνα τέλος, δεν μένει απ' έξω. Και σήμερα και αύριο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καλύτερα τα πράγματα από την Πέμπτη και μετά. Θερμοκρασίες της τάξης των 35, 32, 33. Και από εβδομάδα φαίνεται ότι θα σταθεροποιηθεί κοντά στους 30+ βαθμούς Κελσίου. Όχι πολύ ψηλά. Άστο αυτό τώρα στο πλάι. Τι κοιτάς τόσο πια.
1: Ναι. Είναι η ζωή ένα τίποτα.
0: Ο Τίτος γιορτάζει που υποδηλώνει
1: πολλά.
0: Πρόσωπο λέει που χαίρει σεβασμού. Αυτό θα πει Τίτος.
1: Χαίρει σεβασμού.
0: Ναι. Αυτό θα πει.
1: Όλοι χαίρουν σεβασμού. Αρκεί να τον κερδίσουν. Όχι, δεν έχουμε έναν Τίτο.
0: Δεν έχει κανέναν Τίτο. Εγώ έχω έναν Τίτο. Να τον πάρει τηλέφωνο.
1: Να τον πάρει, να τον ευχηθεί. Ναι.
0: Χαίρει και σεβασμό, οπότε θα τον.
1: Οπότε.
0: Θα κάνω και μια υπόκληση. Είναι, λέει, αυτό. Πρώτη φορά εγώ νομίζω το διαβάζω, yeah. Παιδιά, τόσα χρόνια. Η μέρα ορατότητα του αρωμαντικού φάσματο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να μα πει η Δώρα. Δεν ξέρω. Άμα ξέρει. Α, καλά, άμα το κουκλάρεις και εγώ μπορώ να το πω. Και πάρα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει και τι είναι
1: να
0: αυτό.
1: Να πούμε ότι γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, όχι μία, δύο.
0: Ναι.
1: Στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο όσο εντός όσο και εκτός των
0: ΛΟΑΤΚΙ
1: ατόμων. Ναι. Ανάποδα, ναι. ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί τότε ΛΟΑΤΚΙ.
0: Φοράει και διπλά γυαλιά.
1: Ναι, φοράει διπλά γυαλιά.
0: Δεν κατάλαβα όμως τι είναι.
1: Άκου τώρα, για να κατανοήσει κανείς τι είναι αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Αυτή η λέξη ρομαντικότητα.
0: Κάτι πάνω να καταλάβω.
1: Ένα μπροστά και γίνεται αρωμαντικότητα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική λέξη. Ενώ.
0: Έλξη. Ελένη, σήμερα δεν πας καλά.
1: Τι
0: λέξη.
1: Λέξη, είπα.
0: Ναι. Ξεκίνησε πρωί-πρωί και. Ναι.
1: Αφού έλξη διαβάζω. Ναι. Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη.
0: Ωραία.
1: Για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον και το αντίστροφο.
0: Α, μόνο για να περάσει. Ναι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Να το κάνουμε πιο
1: λιανό. Εκεί δεν υπάρχει η αρωμαντικότητα.
0: Πολλά ρομαντικά πάντως άτομα, λέει, είναι επίσης ασεξουαλικά. Δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη, αλλά αρκετά είναι άλλο σεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Πάρα πολλά είναι. Πού, άμα ξεκινήσουμε να τα λέμε όλα.
1: Είπες πολλά ρομαντικά άτομα είναι αρωμαντικά.
0: Αρωμαντικά άτομα σου είπα.
1: Α, αρωμαντικά.
0: Είναι ασεξουαλικά.
1: Α,
0: ναι. Γενικός όρος λέει ο ρομαντικός για τον άτομο που δηλώνει μικρή ή καθόλου ρομαντική
1: λέξη. Δεν είναι μέχρι μια λέξη. Είσαι αρωμαντικός.
0: Ναι, είναι και το ημί ρομαντικός, γκρι ρομαντικός, αποθυρομαντικός, εγώ ρομαντικός, ρεύστο αρωμαντικός.
1: Ξεκαθάρισε τα λόγια σου πρωί-πρωί.
0: Όχι, πρωί-πρωί.
1: Πολλές λέξεις μας είπες. Ναι. Τι είναι ο ημί ρομαντικός. Είμαι και δεν είμαι.
0: Είμαι και δεν είμαι, ναι. Είμαι.
1: Ο γκρι ρομαντικός.
0: Πώς λέμε, είμαι σκούμπι.
1: Τι είμαι, γκρι. Σαν το. Τι είναι το φαγκρι.
0: Ναι, φαμπές,
1: ο γκρι ρομαντικός είναι αυτός που δηλώνει έλξη αδύναμα. Σπάνια.
0: Ναι.
1: Γκρι ρομαντικός.
0: Μάλιστα, πάντως.
1: Θα μας εξηγήσεις άγνωστες λέξεις. Όχι, δεν θα μας αφήσει πρωί-πρωί με τέτοιες
0: απορίες. Θα τελειώσουμε ποτέ σήμερα.
1: Αποθυρομαντικός.
0: Ναι, περίμενε και για την Έγα θέλει να μάθει.
1: Που δεν βιώνει καμία ρομαντική λέξη.
0: Το αποθυρομαντικός είναι αυτός που δεν βιώνει καμία ρομαντική έλξη και νιώθει αποστροφή προς το ρομαντισμό.
1: Την Έγα.
0: Έχω ρομαντισμός, ναι. Αυτός που δεν βιώνει ρομαντική έλξη, αλλά απολαμβάνει τις απεικονίσεις ρομαντικού έρωτα στα μέσα.
1: Και γιατί να τις απολαύει αφού δεν την.
0: Αλλά ο ίδιος δεν θέλει να τη βιώσει.
1: Τότε γιατί να τις απολαύει.
0: Του αρέσει να βλέπει, ας πούμε, βίντεο, λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν. Θα πούμε κι άλλα.
1: Την τελευταία. Την τελευταία. Ρεύστο αρωμαντικός.
0: Ναι.
1: Άτομα του οποίου η ρομαντική έλξη μεταβάλλεται μέσα στο αρωμαντικό φάσμα. Υπάρχει μια ρευστότητα δηλαδή.
0: Μπερδεύτηκα περισσότερο τώρα. Αφήστε με. Λοιπόν.
1: Πάμε
0: θα τα δούμε μετά.
1: Και άλλο να δούμε. Νομίζω πολλά είδαμε.
0: Κάθε μέρα και από κάτι για να μπορούμε να.
1: Δεν θα αφομοιώσουμε τόσες πληροφορίες. Ναι. Είναι δύσκολο.
0: Εθνική ημέρα της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Σημειώθηκε σαν σήμερα 1825.
1: Ήταν 25 Αυγούστου του 1944 όταν έχουμε την ημέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί.
0: Η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία σαν σήμερα. Μάλλον γιορτάζεται σήμερα, ναι.
1: Και το καλό.
0: Ποιο?
1: Για το τέλος. Εθνική ημέρα μπανάνας σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί εμένα μου αρέσει η μπανάνα.
0: Καθόλου όμως.
1: Γιατί, νόστιμο είναι.
0: Όχι. Όχι, δεν. Αρνούμε, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Ήταν ένα ζαχαροπλαστείο τότε στην πόλη που έφτιαχνε πολύ ωραία μπανάνα σπλίτ.
0: Δεν πήρα ποτέ.
1: Αχ, εγώ είχα πάρει. Ήταν
0: γιατί
1: πολύ
0: δεν
1: νόστιμο.
0: Μ' αρέσει καθόλου το άρωμα
1: αυτό.
0: Το...
1: Ναι. Δεν σ' αρέσει η μπανάνα.
0: Όχι, όχι.
1: Είχε μέσα κανονική μπανάνα. Είχε ολόκληρη μπανάνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε λιγάκι.
0: Γιατί θα καούμε άμα συνεχίσουμε κι άλλα.
1: Όχι, ήδη έχουμε καεί. Μην το συζητάς. Καμένοι είμαστε εξ αρχής, αλλά τώρα είμαστε στα αποκαλύπια. Τέλος, φουντώσαμε. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή.
0: Τον Κώστα. Τον Κώστα Λουκούμη σε πρόλαβα.
1: Τον Κώστα Λουκούμη από Καβάλα.
0: Ναι.
1: Τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ρεστιάδα.
0: Ναι.
1: Και την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Όχι.
1: Μην τα μου γράψει ότι η επιστροφή δεν είναι σήμερα.
0: Τέλος πάντων, ναι, θα δούμε, παιδιά.
1: Λίγο... Αρωμαντικό, ρευστορωμαντικό.
0: Αυτό είναι, δεν είναι. Αυτό είναι καλοκαιρινή αδεία.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο τραγούδι.
0: Να βάλω.
1: Για να ξεκινήσει η ροή.
0: Αρωμαντικό είναι και αυτό.
1: Και αυτό, αρωμαντικό. Ναι, ρευστορωμαντικό.

0: Και...
1: Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είχα να το ακούσω κάτι χρόνια, νομίζω.
0: Για να ανοίξει σε καμία από τις κατηγορίες που είπαμε. Ούτε ρομαντικός, ούτε.
1: Τι λες τώρα, συνεχίζεις την ιστορία
0: του. Βέβαια, λέμε, το τέτοιο κάψιμο πάγαμε πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε Κομωτινή. Ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια που καλύπτουμε κάθε πρωί. Είναι μαζί μας η Βασιλικούλα μας, η Βασιλική Μαχαιρά.
2: Ναι, αν και κάποιος μόνο το τηλέφωνο μόνο του με πήρε.
1: Τι είναι?
0: Όχι.
2: Το τηλέφωνο μόνο του με πήρε, γιατί με το που το σήκωσα με έβαλε κατευθείαν αναμονή.
1: Α, δεν άκουσες
0: δεν
1: μάλλον αυτό που είπα. Δεν πρόλαβες να
0: ακούσεις,
1: γιατί ήμουν πάρα πολύ γρήγορη. Τελείωνε τραγούδι γι' αυτό. Γίνεται καμιά φορά, ξέρεις, έχει μάθει αυτή την ώρα να καλεί κάπου. Οπότε να, σου λέει ήρθε η ώρα, τσακ, την πήρα τη Βασιλική Μαχαίρα.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Έχετε ζέστη εκεί?
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλή σας μέρα. Ναι, είχε ζέστη εχθές.
1: Χθες. Τώρα το πρωί λέω έχετε, γιατί εμείς έχουμε δροσούλα.
2: Τώρα το πρωί όχι, το πρωί έχει δροσιά.
1: Μάλιστα.
2: Το πρωί έχει δροσιά. Και το βράδυ ήταν καλά.
1: Μπα, τι λες.
2: Και το βράδυ ήταν, είχε δροσούλα. Δεν
0: δροσούλα,
2: ήταν δηλαδή μόνο
0: είχε.
2: Από τις 6 και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Από τις 6, από τις 11 μέχρι τις 5 είναι το δύσκολο.
1: Ναι.
2: Για το χωριό, τώρα δεν ξέρω για την πόλη. Την πόλη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αφού πυρώνουν τα τσιμέντα.
0: Ναι, ο Γιάννης τώρα είναι παιδί της πόλης, δεν είναι χωριά.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Αλλά εμείς εδώ το βράδυ είναι καλά, δόξα να έχει ο Θεός.
1: Να,
2: τώρα,
1: ωραία.
2: Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας σήμερα για την Ροδόπη στο επίπεδο 3. Οπότε τίθενται σε εφαρμογή όλα τα μέτρα απαγορεύσεις και διελεύσεων σε δάση, μικρά δάση και αλσίλια. Έχουμε την τοποθέτηση στην ΕΡΤ του μέλους της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΕΔΗ, της κυρίας Σταυρούλας Παπαδημητρίου, που χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το φρένο στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Είπε ότι αυτό το περίμεναν, άλλωστε υπήρχε και μια σχετική διαρροή στις αρχές του Φλεβάρι γι' αυτό, του Φλεβάρι του 26. Οπότε αυτό που θέλανε ήταν να βγάλουν το θέμα στην επιφάνεια και από εδώ και πέρα, και μάλιστα 6 δικαστές μειοψήφισαν, όπως είπε, προς τιμήν τους.
1: Είναι πάντως, θυμάστε πριν από χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, έτσι, από το 10 που άρχισαν να πέφτουν οι μισθοί να μειώνονται και να σβήσουν τελικά οι 14ος και 13ος, ήταν για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τα πάει η Ελλάδα καλά. Το θυμάστε?
2: Ναι. Και οι δικαστές έβγαλαν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις, αλλά όλο για όλους τους άλλους είναι συνταγματικές.
1: Ακριβώς, έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα εξαγγείλει κάτι ο Πρωθυπουργός στην έκθεση.
1: Όχι, απλώς τώρα δεν μπορώ, τρελαίνομαι ώρες. Αν έπαιρνες τώρα εσύ, παίρναμε όλοι μας έναν 14ο μισθό τα Χριστούγεννα, θα βάζαμε το πετρέλαιο του χειμώνα, για παράδειγμα. Έτσι δεν
2: ακριβώς.
1: Είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Θα έπεφτε και αυτό και.
1: Στην αγορά πήγαιναν έτσι και αλλιώς αυτά τα χρήματα.
2: Ο αντίκτυπος είναι πολύ εμφανής αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μεγάλο κενό που υπάρχει. Καλά κάνει και συνεχίζει ο δυτικός τομέας και το παίρνει. Δέστε τώρα τι κάνουν. Διέρη και βασίλευε μέσα στο δημόσιο τομέα με το επίδομα των 300 ευρώ που πάρουν οι υπάλληλοι της Προεδρίας.
1: Ναι.
2: Δέστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα δουν αν θα κινηθούν περαιτέρω νομικά και περιμένουν μια δυναμική κινητοποίηση στις 5 του Σεπτέμβρη που είναι το συλλαλητήριο, αλλά μπορεί και να πει κάτι ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, αλλά είπαν οι άνθρωποι της ΑΔΕΔΗ ότι δεν θέλουν τίποτα παραπάνω παρά να επανέλθει ο μισθός, γιατί μιλάμε για
1: λογικό
2: μισθός,
1: δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Έτσι ακριβώς, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός. Πάρα πολύ λογικό, εφόσον η χώρα είναι
1: επανήλθε,
2: έφυγε από τα μνημόνια. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Και βέβαια έκανε και
1: αυτό
2: το.
1: Αυτό είναι τώρα καθαρά πολιτική απόφαση, τίποτα παραπάνω, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, πολιτική απόφαση. Γιατί? Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εκεί Δεν ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Εδώ τώρα για να ενσωματωθεί αυτό, να πάνε να έχουμε το 13ο και 14ο μισθό που είναι σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εδώ δεν ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή το ενωσιακό δίκαιο έναντι του εθνικού είναι αλακάρτ, όπου μας συμφέρει. Τώρα, ναι, έχουμε ένα χρόνο στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμονόγλιου, της Έλενας Ροφαέλα, η οποία έκανε μια ανάρτηση και μίλησε για πολύ θετικό απολογισμό.
1: Ναι.
2: Έχουμε ερωτήσεις των βουλευτών για αγροτικά θέματα τόσο στη Ροδόπη από τον Οσγιούρ Φερχάτ, όσο και από τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ για τον καπνό της Ξάνθης. Για τον Οσγιούρ Φερχάτ της Ροδόπης, ο ανεξάρτητος βουλευτής τονίζει τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή εγκεκριμένων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος Leader.
1: Μάλιστα.
2: Και να κλείσω με αυτό, λίγη σήμερα στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ και για το πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, αλλά και το συμβουλευτική σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα, όποιος θέλει μπορεί να κάνει την αίτησή του.
1: Μάλιστα.
2: Τα παιδες.
1: Ναι, γιατί διαφορετικά δεν έχει παιδαγωγική, πώς το λένε, επάρκεια, δεν μπορεί να... Το πιστοποιητικό τέλος πάντων αυτό, εκτός και το πήρε στο πανεπιστήμιο. Τότε αλλάζει το πράγμα. Δεν μπορεί να διδάξει στην ουσία. Ή να κάνει τα γη, έτσι.
2: Μπαίνει σε προτεραιότητα έναντι όσων δεν το έχουν και τελικά όλοι το ζητάνε. Και αυτό το τμήμα της συμβουλευτικής. Θέλω πολύ και εγώ να το παρακολουθήσω του χρόνου. Τώρα δεν προλαβαίνω. Θα ήθελα δηλαδή να το. Είναι πολύ ενδιαφέρον τμήμα. Και βλέπω και έχω ακούσει ότι τα μαθήματα και τα παιδιά και οι καθηγητές. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό κλίμα που υπάρχει στη σχολή. Είναι στις ΣΑΠΕΣ, είναι τρεις φορές νομίζω την εβδομάδα, υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Αλλά κάποιος, αν θέλει, μπορεί να παρακολουθήσει και τα δύο τμήματα, και το παιδαγωγικής επάρχειας και το συμβουλευτικό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθω και εγώ μόλις πάρω σύνταξη. Άσε
2: μας, εσύ πια μας. Τα θάκια, άσε μας.
1: Λοιπόν, καλημέρα Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, καλημέρα. Αμάν, μας πιάσαν.
0: Κάποιος να μας μαζέψει.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω στου ρομαντικού.
0: Ναι. Όλα καλά, Κώστα.
1: Όλα καλά. Ζέστη προβλέπεται και σήμερα στην Καβάλα. Ναι. Βλέπω τώρα στου 26 βαθμού η θερμοκρασία στο κέντρο τη πόλη. Ναι, και για να έχουμε τώρα 26, και χθες είχαμε ζέστη. Δεν είδαμε βέβαια.
0: Αν θε να δροσιστεί, κερνάμε καφέ στου 18 μόλι.
2: 18 είμαστε.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να έρθω όμω θα ανέβει και.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Κάτι θα τσιμπήσει.
1: Δεν είδαμε σαραντάρια, αλλά υπήρχε έντονη δυσφορία στη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αργά το βράδυ.
0: Κοίτα, το 38 σε εμάς, ας πούμε, το μεσημέρι χθες και προχθές, το 38, είναι σαν να έχει 42-43, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Είναι δύσκολη.
0: Ακριβώς.
1: Αέρα, ναι. Η άπνοια αυτή που
0: ακριβώς.
1: Το κύμα δυσφορίας. Τώρα, σε άλλα θέματα, χθες είχαμε μία ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προϋπολογισμένο των 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κ. Τοψίδης τόνισε ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και μεταξύ άλλων, αυτόν τον νέο εξοπλισμό που αποκτά το νοσοκομείο Καβάλας είναι μαγνητικός τομογράφος, υπερφυγόκεντρο, σύστημα αναλυσούρων, αυτόματος αναλυτής ημιοφωταγωγίας για αυτοάνωσα νοσήματα και άλλων εξοπλισμών που σίγουρα θα φανεί χρήσιμος. Τώρα, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας εκφράζει την αντίδρασή της στις αποφάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, όπως αναφέρουν, κατακέλλοντας λειτουργική υποβάθμιση σχολείων της περιοχής, σημειώνουν την πλήρη έλλειψη εκπαιδευτικών, θεατρικής αγωγής και καλλιτεχνικών, καθώς και τη μείωση ωρών σε μουσική και πληροφορική σε δύο δημοτικά σχολεία, απορρίπτουν πρακτικές όπως η συνδιδασκαλία τάξεων και οι συγχωνεύσεις τμήματων, ενώ καταγγέλνουν ως απαράδεκτη τη λογική ότι τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών δεν δικαιούνται εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Απαιτούν λοιπόν την κάλυψη όλων των κενών σε βασικά μαθήματα και ειδικότητες, χωρίς διακρίσεις, δηλώνοντας έτοιμοι ακόμα και για κινητοποίησης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διοργανώνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, με στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Στις 26 Αυγούστου, αύριο, στις Κρινίδες η πρώτη εκδήλωση, στην πλατεία Πελεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της Βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, και στις 31 Αυγούστου στη Θάσο. Εκεί η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, ένα ιδιαίτερο σημείο που προσφέρει άμεση επαφή με την ιστορία του νησιού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Δώρος Μαρκόπουλος, απήφθη ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, σημειώνοντας πως αυτές αποτελούν συνέχεια των περσινών πετυχημένων δράσεων στα αρχαία θέατρα της περιοχής. Παραμένουμε σε παρόμοιους ρυθμούς πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς ο Σύλλογος του Βύρωνα Καβάλας η Μεταμόρφωση διοργανώνει ένα ξεχωριστό beach party την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, από τις 7 το απόγευμα πιο σωστά, στην παραλία της Ραψάνης. Είναι η πλάζε εντός αστικού ιστού, δηλαδή από το κέντρο είναι μόλις 5 λεπτά. Είναι ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Καβάλα να έχει παραλία εντός αστικού ιστού. Στο πλαίσιο αυτής της καλοκαιρινής εκδήλωσης, ο Σύλλογος θα προσφέρει και έναν απεινιδωτή στη γειτονιά, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και των επισκεπτών. Οπότε, συνδυασμός διασκέδασης και κοινωνικής ευθύνης, όπως λένε οι διοργανωτές, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και πρόληψη. Και ο Σύλλογος προσκαλεί τους πολίτες να γιορτάσουν το καλοκαίρι και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και κλείνοντας από την Δράμα, σημείο συνάντησης για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να αποτελέσει και φέτος το Φωτολίβος, καθώς ο Δήμος Προστοτσάνης προετοιμάζεται για την διοργάνωση της 300ης γεωργικής και κτηνοτροφικής έκθεσης στα τέλη του μήνα. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής του θεσμού ανακοίνωσε επίσημα και ο Δήμος. Στις 30 Αυγούστου, από την Παρασκευή 28 έως την Κυριακή

0: 30 Αυγούστου η κτηνοτροφική έκθεση και αναμένεται να προσελκύσει όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επαγγελματιών και επισκεπτών από όλη την περιφέρεια, συμπεριλαμβάνομαι φυσικά και του νομού Καβάλας. Και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη διοργάνωση συμπληρώνει 3 δεκαετίες ζωής και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την ψηφιακή καινοτομία, αλλά και να συνομιλήσουν και με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: ξεχνιέται όπως και να το κάνουμε. Ε?
1: Όχι.
0: Καλή ή κακή, δεν ξεχνιέται.
1: Ό,τι και να είναι, ναι. Είναι η ναι, πρώτη, δεν ξεχνιέται.
0: Λοιπόν,
1: μια ανάμνηση την έχει.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα σας, καλημέρα στη Χρυσούλα μας, στη Σαμουρίδου. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Τι λέγατε το πρωί, ότι είχαμε 16 βαθμούς.
0: Τι είχαμε?
2: Ποιαν ώρα ήταν αυτό, γιατί εγώ ζεσθενόμουν όλη την
0: Δεν ξέρω τι έκανε εσύ. Κοίτα, τα σπίτια είναι ζεστά. Ναι. Έξω όμως δεν. Είχε, δηλαδή. Και εγώ όταν ήρθα το πρωί είχε 16. Ναι. Ανέβηκε γρήγορα βέβαια με το που ανέβηκε ο ήλιος. Ναι, ανέβηκε γρήγορα στους 18. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχουμε, για να δω. Μια και κουβεντιά. 19 έχει τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα πάρουμε λέει μια ανάσα από αύριο.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: μετά το Σαββατοκύριακο ξανάρχεται το καινούριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Είμαι ζέστης. Ναι, είναι, καλό είναι αυτό από τη μια. Γιατί
0: όσο πάει.
2: Έχει την αίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται.
0: Βέβαια.
2: Δεν τέλειωσε τίποτα παρότι είμαστε στα τελειώματα του Αυγούστου. Λοιπόν, είχαμε άλλη μια επιχείρηση διάσωσης από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης εχθές το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα.
0: Ναι.
2: Είναι από επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος τώρα αυτό, που λέει ότι το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα, έπεσε, τραυματίστηκε στη Γριά Βάθρα και την εντόπισαν, τη μετέφεραν από το σημείο της πτώσης σε ασφαλή σημείο, την παρέλαβε το ασθενοφόρο, την πήγε στο κέντρο υγείας. Τώρα αν δεν χάσαμε το λογαριασμό, πρέπει να ήταν το 16ο για φέτος περιστατικό που είχαμε στο νησί με πτώση επισκέπτη. Στη Γριά Βάθρα έχουν γίνει τα περισσότερα, θυμίζω, με βάση τα στοιχεία που έχει και η πυροσβεστική. Και εντάξει, έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο, γιατί η Σαμοθράκη θα έχει ακόμα για κάνα 20ήμερο, θα έχει κόσμο και τουρίστες. Επομένως, επαναλαμβάνουμε αυτή τη σύσταση που κάνουμε κάθε φορά που μιλάμε για τέτοια περιστατικά, ότι όλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην υποτιμούν τον κίνδυνο αυτής της προσπάθειας να αναρριχηθούν εκεί στα βράχια. Τώρα, είχαμε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά άνοιξε κιόλας με αυτό το θέμα της γνωμοδότησης για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι αυτή είναι μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα κατέληγε σε μια απορριπτική στάση έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, η κυρία Χαμητίδου, επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης. Στη συνεδρίαση βρέθηκαν, συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν κιόλας και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κύριος Παρασκευόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κύριος Ανέστης Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά αυτής της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και εκείνοι τους κινδύνους, αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, που, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε κάπου, έχουμε πλέον 3 δημοτικά συμβούλια και της Ορεστιάδας και του Σουφλίου και του Δημοτήχου και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλοι είπαν, έχουν πει και επανέλαβαν ομόφωνα όχι σε αυτό. Εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για να ξεκινήσει η εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου του Δημοτήχου, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά, για τις 2 νέες αυτές κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο,
0: ναι,
2: και τις τιμές του κηδικού. Θα ισχύσουν όμως και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια τρίτεκνη οικογένεια και μια πολύτεκνη οικογένεια έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ποσότητες νερού που χρειάζεται μια τέτοια οικογένεια με πολλά μέλη. Τώρα, για την ένταξή του στο κοινωνικό τιμολόγιο, η Τρίτεχνη και η Πολύτεχνη του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους Τριτέκνων και Πολυτέκνων, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Καλά, είμαι βέβαιη, εντωμεταξύ του βγει και επίσημα τώρα μια ανακοίνωση που θα λέει ακριβώς τι πρέπει να εμφανίσουν στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης του Δημοτήχου, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά τα κοινωνικά, στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για στένωση λωρίδας στο ρεύμα εισόδου στην Αλεξανδρούπολη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Θα ισχύσουν σήμερα, αύριο και την Πέμπτη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Και αυτή η στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος της Βίζαντος μέχρι το ύψος της Σπάρτακου πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και για να κλείσω, έχουμε άλλες 6 εκδηλώσεις που ενέταξε στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού ο Δήμος Σουφλίου, και ουσιαστικά το επεκτείνει χρονικά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το πολιτιστικό του καλοκαίρι. Είναι 4 παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Είναι στα Λάβαρα, στη Λευκύμη, στο Σουφλί και στον Κόριμβο, που θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο, και 2 θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη θεατρική παράσταση θα είναι από το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, που θα πάει στο Τυχερό στις 8 Σεπτεμβρίου, και μια δεύτερη θεατρική παράσταση θα είναι στη λήξη του πολιτιστικού καλοκαιριού, 20 Σεπτεμβρίου, στο Σουφλί. Θα παρουσιαστεί παράσταση, είναι αυτό που το λένε αγάπη, από το θεατρικό εργαστήρι Μέθεξη. Και φυσικά έχουμε την συνέχιση του πολιτιστικού καλοκαιριού και μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή, ό,τι έχει μείνει τώρα για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι η συναυλία του Πάνου Καλίδη στην πλατεία του Τυχερού, που είναι προγραμματισμένη, σήμερα είναι η Τρίτη, για μεθαύριο, Πέμπτη, 27 του μήνα, και παραδοσιακή βραδιά επίσης στο Τυχερό, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Καλά, για 28 Αυγούστου δεν το συζητάμε, θα είναι και η μέρα που θα είναι Πανσέλινος.
0: Και θα γίνει χαμός, έχει πολύ πράγμα.
2: Θα γίνει χαμός, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα λέγαμε και χθες, μόνο στο Δημοτήχο μετρήσαμε 4 και στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτήχου. Και γενικότερα είναι πολύ, θα είναι μια ρομαντική βραδιά, γιατί σας προλαβαίνω για όλα αυτά τα πρωινά που λέγατε. Και πολλοί κόσμος. Θα βγει κάτι, θα ψάξει να κάνει για να δει το γεμάτο φεγγάρι του Αυγούστου, το οποίο είναι πάρα πολύ ρομαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Να μπω στο θέμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Τώρα σε λίγο θα πάμε στις Σέρες.

0: Κωστήρας Πασπαλάε. Πω, τι ωραίο.
1: Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε Σέρες. Πρέπει να έχει ζέστη, φαντάζομαι, η Θάλια, ε.
2: Καλημέρα από την πόλη των Σερών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 27 βαθμούς.
0: Α, αυτά είναι.
2: Ναι.
0: Χθες που πήγε.
2: Εντάξει, ξεπέρασε τους 38. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι η αίσθηση της δυσφορίας.
0: Εκείνο είναι το πρόβλημα, ναι. Έτσι.
2: Αυτό. Υπάρχουν πολλά υψηλά ποσοστά υγρασίας. Είχε άπνοια για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ημέρας χθες, αλλά και προς το βραδάκι. Δηλαδή, εγώ επέστρεψα στο σπίτι γύρω στις 9.30-10 παρά χθες το βράδυ. Εντάξει, κουνιότανε τα φύλλα στα δέντρα, αλλά είχε την αίσθηση του ζεστού αέρα και ο υδράρχης ήταν στους 33 βαθμούς. Είναι παρατεταμένη η ζέστη, ναι, και κυρίως ο συνδυασμός αίσθησης με υγρασία, αλλά τι να

0: και κυρίως ο συνδυασμός έστης με υγρασία. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνεις.
0: Καλοκαίρι είναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το καιρό.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Αυτό που μπορούν. Έδωσε σχετική ενημέρωση, καθώς οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Στο μεταξύ, είχαμε και χθες πυρκαγιές. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 σε Πρανή, επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Μελληνικητσίου και ειδικότερα στο ρεύμα από το Σιδηρόκαστρο προς την πόλη των Σερών. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 8 πυροσβέστες και η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ενώ επίσης σε πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Παλαιοκόμης, στο Δήμο Αμφίπολης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από την πόλη των Σερών και από όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης ήταν παρόν και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφόρες. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στο νοικισμό. Γι' αυτό υπήρχαν φόβοι και γι' αυτό έγινε και τόση μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών δεν απειλήθηκαν σπίτια. Κατά τα άλλα, στις 10 το πρωί αναμένεται να δικαστούν τελικά όλοι οι συλλευθέντες της μεγάλης εξέγερσης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στη θέση κλειδί στο Δήμο Βυσσαλτίας μετά την αναβολή που αποφάσισε χθες το δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι 23 κατηγορούμενοι, ο ένας θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, μέσω των διερμηνέων τους δήλωσαν στον πρόεδρο του δικαστήριου ότι δεν επιθυμούν να έχουν τον ίδιο συνήγορο υπεράσπισης. Mm-hmm. Τόσο οι συλληφθέντες με καταγωγή από την Αίγυπτο, όσο και εκείνοι με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές, ζήτησαν ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση. Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη θα γίνει σήμερα. Οι κατηγορίες που τους προσάπτονται είναι απόδραση, επίθεση κατά αστυνομικών αρχών και πρόκληση καταστροφών. Στο μεταξύ, όπως σας είπα χθες, θα συνεδρίαζε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής με ένα και μοναδικό θέμα, την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα ζητά το να κλείσει άμεσα η δομή στο κλειδί με μεγάλη πλειοψηφία. Εγκρίθηκε από το Σώμα στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση η έκδοση ψηφίσματος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Συντικής ζητά το κλείσιμο της δομής στο κλειδί, θεωρώντας ότι εκφράζοντας την βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, μετά τα γεγονότα της 22ης Αυγούστου, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αναβολές και αόριστες υποσχέσεις. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, η ασφάλεια των εργαζομένων στη δομή και κυρίως των αστυνομικών που καλούνται να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα. Τώρα τι ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο? Ζητά την άμεση λήψη πολιτικής απόφασης για το οριστικό κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Ζητά επίσης την άμεση ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξη της δομής μέχρι την οριστική πάυση της λειτουργίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια εργαζομένων κατοίκων της περιοχής και την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών και τη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας μετά την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων από το κλείσιμο της δομής. Θα δούμε τώρα και τη εξέλιξη. Φυσικά θα έχει το θέμα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Αύριο έχουμε συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι και η χωροθέτηση, και αυτό είναι σημαντικό γεγονός για τα πολιτιστικά των Σερών, του Φεστιβάλ Βιβλίου. Ένας θεσμός από τα παλιά επανέρχεται στο Δήμο Σερών και αυτό είναι ευχάριστο. Θα επιστρέψει μέσα στο φθινόπωρο και το συγκεκριμένα τον Οκτώβριο και εκεί που βρίσκεται ο Ανδριάδας του Εμμανουήλ Παπά, στο κέντρο της πόλης των Σερών στην πλατεία Ελευθερίες, για λίγες ημέρες τα βιβλία αναμένεται να αφήσουν τα ράφια και τις προθήκες τους και να βγουν στην καρδιά της πόλης, εκεί όπου οι σελίδες θα συναντήσουν τους αναγνώστες και ο γραπτός λόγος θα αποκτήσει το δικό του χώρο μέσα στην καθημερινότητα των Σερών. Το αναμένουμε με χαρά. Θα δούμε τις ημερομηνίες φυσικά και το πρόγραμμα λειτουργίας του φεστιβάλ. Αυτά από μένα.
1: Μάλιστα.

0: Πολύ
1: σε
0: καλά.
1: Πολύ,
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια.
1: Καλημέρα.
2: Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Τι ωραία. Τι μπορούν και φεύγουν διακοπές τώρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι. Η καλύτερη εποχή, νομίζω. Δεν είναι.
1: Να είχες διακοπές.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Τώρα συνέχεια δεν γίνεται.
1: Από την αρχή εποχή στο καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι.
1: Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Όχι, βρε, δεν μ' αρέσει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Τόσο πολύ.
0: Όχι. Γι' αυτό δεν έγινα και δάσκαλος.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει τώρα.
0: Η Ουρουγουάη, είπαμε ότι κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία σαν σήμερα το 1825, έτσι.
1: Ήταν το 1898 όταν 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός.
0: Πάμε στο 1920 όταν σαν σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται μάλλον από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρος για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
1: Το 1949 στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: 1960 είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετείχαν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη και σε 17 αθλήματα. Πολύς κόσμος. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος είχε ευλογήσει τους αθλητές του Βατικανού πριν από τους αγώνες και πραγματοποιήθηκε και η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Καλά, τώρα μην φανταστείς καμιά
1: τραγωδία. Αλλά ήταν. Το 1960.
0: Ναι, ήταν όμως θεωρώ δηλαδή το πολύ σημαντικό και μόνο που το έβλεπες. Όσοι μπορούσαν να το δουν.
1: Το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Είχε γεννηθεί το 1918 σαν σήμερα ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας αλλά και συνθέτης.
1: Ενώ το 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σκοτζέζος ηθοποιός Σον Κόνερι.
0: Το 1954 είχε γεννηθεί ο Έλβις Κοστέλο. Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, το πραγματικό το όνομα. Πες με γέλος, δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Μιλάμε για το ρόκερ, έτσι το γνωστό, πολύ γνωστό.
1: Το 1819 φεύγει από τη ζωή ο Τζέιμς Βατ, ο Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Τη θυμάμαι πως ερχόταν της ατμομηχανής. Εσύ δεν μπορείς, είσαι μωράκι.
1: Μην κοιτάς τώρα να θυμηθώ την ατμομηχανή.
0: Δεν ήσουν καν.
1: Ναι.
0: 1867 πεθαίνει ο Μάικλ Φαραντέι. Μιλάμε για τον Βρετανό φυσικό και χημικό που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού, εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε και το όνομα της στη μονάδα χωρητικότητας των πικρατών. Παιδιά, τι μυαλό.
1: Είναι μάλλον η μέρα γενικότερα, γιατί θα μείνουμε πάλι στο χώρο της φυσικής, ναι. Γιατί ήταν το 1908 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, ναι. Ο Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.
0: Μάλιστα, με αυτά και με τόσα άλλα κλείνουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο το πρωί.
1: Λίγο μετά τις 7 θα είμαστε μαζί. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το δελτίο ειδήσεων.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο, Φίλης. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοηβιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Και ναι, πλέον εκτός από τους χιλιάδες φίλους στην παρέα μας, έχουμε και την Ζωήτσα Τιμούσιο εδώ πέρα, την νεράιδα του σταθμού μας, την τεχνική επιμέλεια.
1: Δεν το έχει ξαναπεί, να ξέρεις, Ζωή, αυτό για κανέναν και για καμία
0: για
1: που έχει αναλάβει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Να, και ο Μπάμπης είναι ο νεράιδος.
1: Ναι, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε με Νίκολα Διανό, με πολύ καλή διάθεση όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και Μπάμπη Τζιγκομπάνου που στα μικρόφωνα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και συνήθως αυτή την ώρα, εκεί λίγα λεπτά μετά τις 8, έχουμε τη χαρά αλλά κυρίως την τύχη να συνομιλούμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Πεκλάρη.
0: Και για τις πολιτικές εξελίξεις αρκεί πρώτα να πούμε για αυτούς που αναμένουν, έτσι πρόκειται να μπουν τώρα στο αυτοκίνητό τους, ότι αυτή την στιγμή σχεδόν στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος δεν έχουμε παρά ελάχιστα θεματάκια.
1: Τίποτα σχεδόν. Εγώ θα σας έλεγα ότι εάν οι χάρτες που παρακολουθούμε της κίνησης ήταν οι χάρτες του εκλογικού αποτελέσματος, θα βγαίνει το ΠΑΣΟΚ με αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Κατά
1: είναι όλα πράσινα.
0: Λοιπόν,
1: τα πάντα στο
0: ένα πόδο. Θέμα βλέπω ότι έχει σήμερα μόνο, εντάξει είναι συχνό φαινόμενο αυτό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, εκεί στον κόμβο της Σύνδου, στο φανάρι που περιμένουν αρκετά συχνά κάποιοι φίλοι. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε θυμίσει τον αριθμό του Viber σήμερα καθόλου για τους φίλους που δεν το έχουν καταγράψει. 6930-078-228 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τώρα πια καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στον Απόστολο τον υπερήφανο.
0: Είναι
1: για άλλη μια φορά υπερήφανοι που μας ακούτε, Απόστολε.
0: Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δική μου η χαρά.
0: Και δική μου η τιμή, πες.
2: Δεν είπατε για τιμή, για χαρά.
1: Για χαρά είπαμε. Και για τύχη.
2: Ναι, αν λέγατε για τιμή, θα παίζει.
1: Οι τιμές πέφτουν, ρε φίλε. Τώρα τι, πάλι για τιμές θα μιλήσουμε.
2: Οι τιμές έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν προγραμματιζούμε.
1: Θα πέσουν.
2: Ναι, είμαστε.
0: Τι έγινε τελικά με αυτά τα προϊόντα, έχουμε πάρει κάποια γεύση.
1: Θα την πάρουμε από 31 Αυγούστου και μετά. Λέει για τους κωδικούς.
2: Περίμενε τώρα, ακόμα τις περιμένουμε να πέσουν.
1: Ναι, μια εβδομάδα ακόμα, μείνε στην ακρίβεια, από μετά από μια εβδομάδα θα δεις.
2: Από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα πέσουν, ανεβήκανε 2-3 φορές. Οπότε αυτό που θα πέσει θα είναι, ξέρεις, θα είναι στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, ας πούμε. Δηλαδή δεν.
1: Θα τα τσεκάνουμε. Ξέρεις ότι Βασίλη, αυτό το ρεπορτάζ το έχουμε. Έλα, τον έχω τον Βασίλη.
0: Τον Βασίλη τον έχει. Σε λίγο τηλεφωνική συσκευή δεν θα έχουμε. Έχει μία τάση να τα γκρεμίζει όλα εδώ πέρα. Έριξε πριν το μπουκάλι του.
1: Στην ακρίβεια όλα τα γκρεμίζουμε. Να γκρεμίσουμε και το τηλέφωνο.
2: Είναι τόσο πολύπλοκο πλέον να το παρακολουθήσει. Γιατί αλλάζουμε τέτοιου ρυθμού. Δηλαδή με τι να συγκρίνει. Με τον προηγούμενο μήνα, με τον προηγούμενο εξάμηνο, με τον προηγούμενο χρόνο.
1: Με τον προηγούμενο μήνα νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε.
2: Με τον προηγούμενο μήνα εντάξει, θα έχει μείωση. Αλλά με το προηγούμενο εξάμηνο. Με το Μάιο δηλαδή, την έξω του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Πάντως Βασίλη, εγώ έχω την γιατί? Εικόνα των τιμών, το ξέρεις πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο το άθλημα, το εξασκό. Θα μπούμε σε μια δικασία και θα τσεκάρουμε πράγματι τι γίνεται με αυτές τις μειώσεις, αν είναι πραγματικές ή όχι από τους σούπερ μαρκετάδες.
2: Τέλος πάντων, πάντως είμαστε σε μια περίοδο που τα πάντα είναι αρκετά, αρχίζουν και δυσκολεύουν στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Για όλους, στο θέμα της οικονομίας έτσι, και των εξόδων που έχει το κάθε νοικοκυριό, καθώς μετράει δαπάνες για όλο το χειμώνα που έρχεται και είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο, είναι τα βασικά είδη, έτσι, και αυτά μιλάμε για διατροφή, δηλαδή του σούπερ μάρκετ και τα σχετικά, που ψωνίζουμε από εκεί. Είναι μετακινήσεις, είναι τα καύσιμα που είναι στα ύψη πάνω από τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι θα παραμείνουν και πολύ και να αυξηθούν κιόλας. Παρότι έχουμε αυτή την επιδότηση που είχε μπει και από ό,τι φαίνεται θα την συνεχίσουμε να την έχουμε. Και βέβαια όλα τα κόστη που αρχίζουν να έρχονται στους λογαριασμούς με τα οικογενειακά τέλος πάντων έξοδα σχολεία φροντιστήρια δραστηριότητες της οικογένειας. Τη θέρμανση που μπαίνει πλέον στον οικογενειακό προϋπολογισμό είτε είναι το πετρέλαιο είτε είναι το φυσικό αέριο.
0: Όχι όσο βέβαια... κρατάμε εμείς το καλοκαίρι. Όχι όσο κρατάμε εμείς εδώ το καλοκαίρι.
2: Γιατί το καλοκαίρι, ναι. Άμα
0: ο Μπάμπης μέχρι... και ο Νίκος το καλατάνε γερά, δεν το αφήνουν εύκολα.
2: Μέχρι το Φεβρουάριο κρατήστε το, παιδιά. Να τελειώσει και ο Φλεβάρης.
1: Αυτό λέω. Στους χειμωνάκηδες αυτό λέω. Παιδιά, γκρινιάζετε, γκρινιάζετε. Αλλά άμα αρχίσουν και έρχονται αυτοί οι λογαριασμοί για τη θέρμανση κτλ., θα αρχίσουμε να κλείνουμε.
0: Εμένα πάντως στο μεταξύ οι γυναίκες, οι οικογένειες έχουν ανεβάσει το κόστος του ηλεκτρικού λόγω του air condition, φυσικά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.
2: Εσύ δηλαδή κάθεσαι και ψήνεσαι, έτσι, Νίκο. Αρέσει.
1: Του αρέσει το ψήσιμο.
2: Εντάξει, χρειάζεται και που ειδικά κάποιες μέρες, κάποια βράδια.
1: Πάντως, Βασίλη, αυτό όμως που βλέπω είναι ότι η κουβέντα πάει πλέον στην οικονομία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
2: Πάντα.
1: Ναι, απλώς δεν είναι τυχαίο και για το γεγονός ότι πλησιάζουν και οι μέρες των εγκαιριών της έκθεσης με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών. Και έχουμε και αυτή τη διαμάχη, έτσι, για την απόφαση του Τσίπρα να έρθει και να προηγηθεί και να μιλήσει νωρίτερα από όλους. Ακόμα και από τον Πρωθυπουργό. 2 του μηνός δεν θα είναι εδώ, 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, το σχολιάζαμε και χθες αυτό. Είπε ο Βασίλης ότι το. Το εξήγησε όσο ότι είναι εξοκοινοβουλευτικό το κόμμα, έτσι, ο πολιτικός σχηματισμός του κυρίου.
1: Και τι αλλάζει αυτό. Τι αλλάζει.
2: Το άλλο είναι προγραμματισμός που μπαίνει βάσει της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για τα κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν την θέση που τους ορίζεται, έτσι, ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ενδιάμεσα η πολιτική αρχηγή των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οι εξοκοινοβουλευτικοί δεν εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Έρχονται όποια ημερομηνία θέλουν.
1: Λίγο μια μικρή ζαβολιά, πάντως εγώ την καταγράφω.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν επικοινωνιακά έξυπνο να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και να δημιουργήσει ατζέντα στην κουβέντα, υποχρεώνοντας και τον Πρωθυπουργό πιθανότατα να απαντήσει. Δηλαδή θα τεθούν ερωτήματα για τα όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αυτό θα έχει προηγηθεί ο ομιλία του κ. Τσίπρα. Και θα έρθει μετά για συνέντευξη τύπου και θα σχολιάσει το ίδιο στα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Μπαίνοντας μπροστά στο κάδρο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον επίσημο αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος θα έρθει το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.
1: Ζαβολιά, δηλαδή, λοιπόν.
2: Σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ναι. Τώρα ζαβολιά. Πολιτική κάνουμε. Ζαβολιές δεν είναι, ήταν ούτε αντιθεσμικό είναι γιατί δεν είναι στο επίσημο πλαίσιο της έκθεσης, δηλαδή δεν αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία.
1: Ξέρεις όμως, Βασίλη μου, μιλάμε όμως και για έναν πολιτικό ο οποίος έχει κυβερνητική θητεία και έχει υπάρξει πρωθυπουργός. Και έχει ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ως πρωθυπουργός. Δεν
0: προσθέσω...
1: είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κάποια στιγμή.
0: Εγώ για να προσθέσω έτσι κάποια ρητορικά. Για να προσθέσω κάποια ρητορικά σχήματα. Έλεγαν παλιά, στον πόλεμο και στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες. Θα προσθέσω και στην πολιτική.
2: Πολιτική.
1: Αρωματικής είπαμε.
2: Ο Νίκος μας αλλάζει τη διάσταση και καλά κάνει. Μας πάει, μας δίνει άλλες προοπτικές. Είναι έρωτας ή πόλεμος η πολιτική.
1: Μόλις του είπα ότι σήμερα είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος, έχει γίνει πιο ρομαντικός από ποτέ.
0: Όχι, αυτό το πράγμα με μπέρδεψε. Με αποπροσανατόλισε. Η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Αυτό πραγματικά δεν νομίζω να μπορούσε να το εξηγήσει ούτε ο Εμπειρίκος ούτε ο Εγκορνόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, για να γυρίσουμε τώρα.
2: Παρακολουθώ τη συζήτηση και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός χθες, για να σας προσγειώσω, παρουσίασε έναν στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό το νοτικό χάρτη. Είπε για το ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα, στο τέλος του μήνα. Παρουσιάζεται τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν. Εκεί πάνω υπάρχει, ξέρετε, μια συζήτηση για το αν ήταν επαρκή, αν κάλυψαν έτσι και τις ανάγκες και τις επενδύσεις. Την ψηφιοποίηση, έτσι, το κτηματολόγιο, τις ανανεώσιμες πηγές, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Εντάξει, τώρα εδώ το μετρό δεν ξέρω γιατί μπήκε μέσα. Δεν είναι στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω, το μετρό. Έγινε αναφορά. Εξάλλου θα γίνουν αναλυτικές αναφορές για το μετρό και την επέκτασή του στην Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό τώρα την Πέμπτη που θα είναι εδώ το πρωί και έχει έτσι ένα πρόγραμμα ενίων νωρίς το πρωί και μετά των συσκέψεων που θα ακολουθήσουν στο Μέγαρο Μουσικής που έχουν να κάνουν και με τους παραγωγικούς φορείς και με τους τοπικούς φορείς. Είναι η παρουσία εδώ του.
0: Την Πέμπτη, λοιπόν,
2: την Πέμπτη
0: για πολλές ώρες Οπότε θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι συμπολίτες μας, έτσι, την Πέμπτη από νωρίς το πρωί, αρχικά στην Καλαμαριά και από εκεί και μετά για πολλές ώρες στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, να περιμένουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Εντάξει, βρε Νίκο, ας πάρουν το μετρό.
0: Ναι, κάτσε βρε να
1: ας πάρουν το μετρό.
0: Κάτσε βρε να δώσουμε λίγο χρηστικότητα στην εκπομπή. Λοιπόν, λίγο
1: ότι
0: εκεί...
1: από εκείνη την ημέρα, ναι, θα λειτουργεί η επέκταση της Καλαμάριας. Σας πάρουν το μετρό, λέω.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, το αναφέρω, το αναφέρω επειδή πολλοί φίλοι και σταθμεύουν εκεί πέριξ και παρκάρουν και κάνουν. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγούλες εκεί και έντονη η παρουσία της τροχέας και γενικότερα της αστυνομίας πέριξ του Μεγάρου.
2: Ναι, Νίκο, με το πρόβλημα που έχουμε ως τώρα δεν θα μπει στην πόλη ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μιλάω για εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό μιλάω για εκείνη την περιοχή.
2: Θα φτάσει ως το Μέγαρο,
0: επειδή το έχω ζήσει ως...
2: στη Μίκρα, δηλαδή αεροδρόμιο Μίκρα, Μέγαρο και πίσω. Ναι. Εκεί θα γίνει και εκδήλωση το απόγευμα για τα έργα της Θεσσαλονίκης, αυτή που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια να κάνει.
0: Στα ανατολικά θα παραμείνει δηλαδή.
2: Ναι, θα παραμείνει εκεί στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ας το πούμε έτσι, εκεί τα σύνορα στην περιοχή του Μεγάρου. Οπότε Καλαμαριά κυρίως, Καλαμαριά οργανώνει και πάρτι ο Δήμος εκεί στη μεταμορφώσεω την Πέμπτη, έτσι, γιατί με συγκροτήματα κτλ.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι εκεί στον πεζόδρομο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της εκκλησίας του και, του, και της τάσης του μετρό που είναι στην Πόντου με μεταμορφώσεως.
0: Η Αργυρουπόλεως νομίζω είναι οδός εκεί.
2: Η μεταμορφώσεως είναι. Ο βασικός δρόμος που οδηγεί εκεί θα είναι εκεί το πάρτι, κοντά στη στάση του μετρό της Πόντου. Και εκεί θα γιορτάσει ο Δήμος Καλαμαριάς την αύξηση του μετρό στην πόλη της Καλαμαριάς.
1: Μπράβο, πολύ σημαντική εκδήλωση.
2: Μπράβο στην Δήμαρχο.
1: Ναι. Τι ωραία να γιορτάσαμε και εμείς τα δυτικά, αυτό λέω, να αυτό σκεφτόμαστε.
2: Αν φτιάχνανε και το χώρο έγκαιρα όλοι οι υπεύθυνοι της Μίκρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που κινούνται από τα ανατολικά να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους για να μπορούν να πάρουν το μετρό, για να είναι χρηστικό. Γιατί βέβαια δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της, του Φίνικα και της Μίκρας που θα παίρνουν το μετρό, θα πρέπει να έρθουν και άλλοι από τα ανατολικά για να επιβιβαστούν. Δηλαδή όπως έχει ο άργησε και εκεί θα μου πείτε, η Νέα Ελβετία, να είχε και η Μίκρα ένα χώρο για να μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι έρχονται. Τέλος πάντων, για να διευκολύνει λίγο από τα ανατολικά. Θα το δούμε αυτό το μέλλον.
0: Βασίλη, να γυρίσουμε λίγο.
2: Τον επόμενο
0: Να αφήσουμε λίγο τα της Θεσσαλονίκης, να γυρίσουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον, κυρίως από το χώρο της αντιπολίτευσης. Είδα προχθές πάλι είχαμε μία αποχώρηση από την Πλεύση Ελευθερίας ενός στελέχους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποια κινητικότητα γενικά στα μικρότερα κόμματα.
2: Ναι. Έχουμε αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Να σου πω σε πρώτο επίπεδο ότι ο Σωκράτης ο Αληστήρας, επειδή είναι γνωστός και από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, εκπρόσωπος τύπου των μπλόκων ήταν και με πολύ καλό λόγο, έτσι, κυριάρχησε η παρουσία του την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η αποχώρησή του, η παραίτησή του για λόγους που δεν θέλησε, είναι προσωπική, αλλά δεν θέλησε να τους αναλύσει. Να παραμείνω, λέει, πιστός στα πιστεύω μου και στις αξίες μου και να μην τρέψω σε τίποτα και κανέναν να αλλοιώσω το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μου. Είναι σημαντική γιατί ήταν από αυτές τις μεταγραφές ή τέλος πάντων τις προσχωρήσεις ο κ. Αληστήρας, οι οποίες είχαν συζητηθεί τότε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και είχαν έτσι μια βαρύτητα. Τώρα, βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε χθες ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της και την εικόνα που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός που είναι πλασματική όπως λέει. Είναι εικόνα μιας εύρωσης οικονομίας, είναι αντίθετη με αυτή που ζούμε, την πραγματικότητα, μια αντίφαση επιδεινούμενη κτλ. Και ζητάει να απαντήσει από τον Πρωθυπουργό για τις δημόσιες δαπάνες, για την οικονομική διαχείριση και την οικονομική του πολιτική. Θα δούμε αν θα απαντήσει. Δεν συνηθίζει να απαντήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου Πρωθυπουργός. Συνήθως το κάνει αυτό απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι η οικονομία λοιπόν και τα ελληνοτουρκικά που συγκεντρώνουν τα πυρά της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι είχαμε και την κυρία Καριστιανού χθες σε διπλή εμφάνιση, μιας και μιλάμε για τα μικρότερα κόμματα, η οποία προκάλεσε αίσθηση κυρίως λέγοντας ότι της έχει κλέψει μέρος του προγράμματος της το κόμμα της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό και δεν παρουσιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα και το παρουσιάζει την τελευταία στιγμή για να μην γίνει...
1: Για να μην τις ξανακλέψει ο Τσίπρας, ναι, στο πρόγραμμα.
2: Ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή δικαιολογία για τη μη παρουσίαση προγράμματος από το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Πάντως έτσι συζητείται αρκετά από χθες.
1: Οι αποχωρήσεις συνεχίζονται, Βασίλη, έτσι.
2: Εντάξει, υπήρξαν κάποιες ακόμα, ναι. Κυρίως του κυρίου Αυγερινού, έτσι ήταν, θα λέγαμε, εδώ και μέρες πιο σημαντική και πιο έτσι θορυβόδης, γιατί ήταν και βασικό πρόσωπο, παρουσιαστής, εκπρόσωπος τύπου, άνθρωπος με τέλος πάντων αναγνωρισιμότητα, ο οποίος συζητήθηκε και με την συμμετοχή του στο κόμμα της κυρίας.
0: Ακούσαμε μεταξύ άλλων την κυρία Καρυφιανού να καταγγέλει ότι άτομα από το κίνημα που αποχώρησε καλούσε κόσμο στις συγκεντρώσεις έναντι χρηματικού ποσού. Αυτό βέβαια το οποίο μπορούν να βρουν, να πούν πολλοί ως απάντηση, είναι ότι με όλες αυτές τις καταγγελίες, κυρία Καρυφιανού ή τέλος πάντων όποιος είχε το μαχαίρι και το καρπούζι σε αυτό το κόμμα, δεν βλέπατε ποιους εντάσσατε σε αυτό το κίνημα?
1: Πάνω λέει από τους 22 λέει, που αποχώρησαν, τους τελευταίους, ναι, 22, ναι, ναι, λέει πάνω από τους μισούς δεν τους ήξερα.

0: τοποθετείται για όλα. Ο εκπρόσωπος είπε του κόμματος κατηγόρησε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο θέμα των τεκμηρίων έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.
1: Ναι, ναι,
0: ο κύριος Χατζηδάκης, εμπνευστής του νόμου για το τεκμαρτό και τη φορολόγηση με το τεκμαρτό σε αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είπε χθες ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί. Και αυτό διαβάστηκε έτσι ποικιλοτρόπως από πολλούς ως μια αφενός υπαναχώρηση από κάποιους που σχολιάζεται της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα. Έρχονται θετικές εξελίξεις, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, και ουσιαστικά δεν αφήνει περιθώρια, θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί θα υπάρξει, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, έτσι μια, θα το λέγαμε, πλάγια, έμεση, όχι κατάργηση, αλλά τέλος πάντων μείωση αυτού του τεκμαρτού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάζοντας μπροστά τους συνεπείς και γενικότερα τέλος πάντων έτσι αλλάζοντας το χαρακτήρα της συγκεκριμένης φορολόγησης.
1: Λοιπόν, θα δούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες, θα δούμε σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο να πω, κλείνοντας έτσι για να πυροδοτήσω λίγο τη συζήτηση, επειδή το σχολιάσατε και βλέπατε και τις εικόνες. Θα έλεγα ότι οι δήμαρχοι, οι οποίοι κινητοποιούνται τώρα στις παραλίες της Χαλκιδικής, καλό θα ήταν να το κάνανε αυτό πριν από ένα μήνα και όχι όταν τελειώνει η σεζόν.
2: Κάποιοι το κάνανε και τότε, Βασίλη.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, έχουμε ξανά τέτοια επιχείρηση είχαμε. Όχι από πολλούς, αλλά έχουν γίνει ήδη.
0: 25 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, όταν ξεκινάνε και έρχονται, τώρα όταν τελειώνουν και αδειάζουν τα δωμάτια, μαζεύουμε και 5 καρέκλες.
2: Εντάξει. Okay.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ελπίζω να μην μας κρύβεις τίποτα, Βασίλη.
0: Να σου κρύβω.
1: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λέει πάντως ο Ορφέας Περίδης εδώ με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Κάτι μου κρύβεις, κάτι μου κρύβεις.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σου, Βασίλη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Η πόλη ξύπνησε πια.
1: Βέβαια. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν κρύβουμε τίποτα.
0: Υπάρχει κανένα.
1: Και λέει ο Ορφέας, κάτι μου κρύβεις. Δεν αναφέρεται σε εμάς, να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρεις στη γύρα αυτήν την ώρα. Με τον Φάνη, τον Λιάκο, τέσσερις. Η Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια. Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός. Η πόλη ξύπνησε στα 34 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα 25 Αυγούστου, ενώ οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της θερινής περίοδου, όσο και αν δεν θέλουμε να το λέμε. Πότε ήταν, ευρε Μπάμπη, που ξεκινούσαμε το καλοκαίρι με όνειρα και με έτσι.
1: Με ελπίδες ότι θα διαρκέσει για πάντα.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή και αυτό. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχει και καλή πλευρά και σε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς, έχουμε ταυτίσει τα καλοκαίρια με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Και φέτος είχαμε δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, φέτος είχαμε και αρκετές και στα πέρυξη Θεσσαλονίκη.
1: 2.700 πυρκαγιές από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η αναφορά του Πρωθυπουργού πριν από λίγες ημέρες.
0: Πολύ καλά και το αναφέρεις έτσι σαν μια συνολική εικόνα, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: 500 λέει από την αρχή Αυγούστου, 500 δασικές πυρκαγιές, δασικές.
0: Είχαμε και κάποια θύματα δυστυχώς, πυροσβέστες, είχαμε εδώ πατέρα και παιδί στη Λυτή, έξω από τη Θεσσαλονίκη, και είπαμε σήμερα να συζητήσουμε με έναν πολύ καλό δασολόγο, με τον οποίο συζητούσα και πριν από λίγο καιρό, για κάποια πιθανώς νέα όπλα που μπορεί να διαθέτουν οι υπηρεσίες, είτε προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε τέτοιο, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, και νομίζω θα ήταν μια καλή αφορμή να τα συζητήσουμε αυτά με τον δασολόγο, τον κύριο Πέτρο Κακούρο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Κύριε Κακούρα, θα ήθελα να μας πείτε, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς, έτσι προς το τέλος αυτής της θερινής σεζόν, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εσείς αποκομίσατε έτσι ως επιστήμονας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της
1: και
0: περίοδου.
1: Από την εκδήλωσή τους, κατά πόσο είναι περισσότερες από ό,τι συνήθως, και αν είναι αυτή η εικόνα την οποία θα την έχουμε και τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχω ακριβώς τα νούμερα να συγκρίνω τώρα με τις προηγούμενες χρονιές. Εμπειρικά, ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών που αναφέρατε προηγουμένως, και αφού το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προφανώς έτσι θα είναι, νομίζω ότι δεν είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, γιατί έχουμε το γεγονός ότι επειδή η πυροσβεστική καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις πυρκαγιές, ακόμα και τις μικρότερες, έχουμε συνήθως κάθε χρόνο έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Απλά οι περισσότερες συνήθως είναι πολύ μικρής έκτασης, είναι δηλαδή επεισόδια που δεν περνάνε ούτε καν στην ειδησιογραφία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια και ανεξαρτήτως των... το τι θα κάνουμε στο πεδίο για να προετοιμαστούμε για τις πυρκαγιές και το πόσο θα είμαστε προετοιμασμένοι για την καταστολή τους, θα έχουμε περισσότερα επεισόδια πυρκαγιάς. Γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές θα ευνοούν όλο και περισσότερο αυτή την κατάσταση.
0: Υπάρχει μία συζήτηση εδώ και χρόνια για το κάτω, από όσο οι υπηρεσίες και ποιες υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Φυσικά την κύρια ευθύνη την έχει αναλάβει η πυροσβεστική. Εσείς οι δασολόγοι είστε ικανοποιημένοι από την γενική διαχείριση του προβλήματος αυτού από την πυροσβεστική?
2: Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορώ να πω ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος σε σχέση με τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν και ποτέ σε ένα σημείο όπως πρέπει.
0: Πού υπάρχουν πιθανώς κάποιες ελλείψεις, κάποιοι λάθος σχεδιασμοί?
2: Η βασικότερη έλλειψη είναι ότι η πυρκαγιά είναι κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι μια αντίληψη για το τι είναι η πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές στα δάση είναι στοιχείο του οικοσυστήματος. Δηλαδή, όχι μόνο στη Μεσόγειο, γιατί αυτό είναι λίγο κλισέ να το πούμε, αλλά σε όλα τα δάση. Ακόμα και στα τροπικά δάση υπάρχουν πυρκαγιές, φυσικές πυρκαγιές. Δηλαδή από κεραυνούς κλπ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που η πυροσβεστική δυσκολεύεται να αντιληφθεί, όχι επειδή δεν υπάρχει γνώση, είναι λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει οργανωθεί σαν υπηρεσία. Είναι ότι η πυρκαγιά είναι στοιχείο της διαχείρισης του δασικού οικοσυστήματος. Υπάρχει μια πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση με το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο άνοιξε, ας πούμε, τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά σαν εργαλείο διαχείρισης. Οπότε αρχίζει να υπάρχει αυτή η αντίληψη στην τρέχουσα νομοθεσία, στο τεχνικό πλαίσιο, αλλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί όπως πρέπει. Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω πάντως το ομόλογο. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείται?
2: Εννοώ το εξής. Μερικές φορές, θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό, αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει.
1: Δηλαδή, ως διαδικασία μια αναγέννησης, λέτε, του δάσους.
2: Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία όπου μια φωτιά μικρής έντασης, έρπουσα όπως τη λέμε, δηλαδή που είναι στο έδαφος, που δεν έχει με συνθήκες ανέμου κλπ, μπορεί να πρέπει να την αφήσουμε να κάψει. Δεν μπορεί να το αποφασίσει εύκολα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο δάσος με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του, της βλάστησης και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και δεν είναι εύκολο, αν μου επιτρέπετε, αν μιλάμε τώρα για την πυροσβεστική, να πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο μια φωτιά να την αφήσω και κάποια άλλη να την σβήσω. Και μάλιστα όταν υπάρχει και αυτή η πίεση, αν μου επιτρέπετε, να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πριν αυτές πάρουν διάσταση και μετά μας ξεφύγουν, δεν είναι και εύκολο.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως αντιληπτό. Και εγώ στη θέση, και εμένα, αν με ρωτούσε κάποιο από την άποψη αυτή, θα έλεγα όχι παιδιά, εμείς θα σβήνουμε όλα και δεν ξέρω τίποτα. Όμως το πρόβλημα είναι, έχουμε αυτό το λεγόμενο παράδοξο της φωτιάς, ότι όσο καταπιέζουμε τις πυρκαγιές, όσο δηλαδή σβήνουμε καλύτερα τις πυρκαγιές, τόσο μεγαλώνουμε, αυξάνουμε την βοσκή την κάψη μύλη στο δάσος. Δηλαδή δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε όταν θα έρθει μια φωτιά που δεν θα προλάβουμε να τη σβήσουμε, να πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που αυτή τη στιγμή επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι δηλαδή η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Να διαχειριστούμε.
0: Κύριε Κακούρο, μιλώντας ο κύριος Σκέρτσος, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα μέσα της σεζόν, τέλος πάντων μέσα προς το τέλος, αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα αντινέρο, ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας λόγος που περιορίστηκαν πολλές από τις πυρκαγιές φέτος στη χώρα μας. Τι ακριβώς είναι αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε, το αντινέρο είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο βασικά, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τι έκανε, πήρε δράσεις που είναι πολύ γνωστές στην δασική πρακτική, στη δασοκομεία και στην διαχείριση των δασών, όχι τώρα, εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τη δασική βλάστηση για να μπορούμε να ελέγξουμε τις πυρκαγιές όταν εμφανιστούν. Δυστυχώς, εδώ και τουλάχιστον 30-40 χρόνια, η χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας ήταν εξαιρετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Συν το γεγονός επίσης ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας. Δηλαδή, ακόμα και αν πολλές φορές υπήρχαν κάποια χρήματα, πολλές φορές δεν προλάβαιναν να κάνουν αυτές τις δράσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε το αντινέρο είναι ότι κλασικά πράγματα της δασικής διαχείρισης θα εφάρμοσε σε μεγάλη κλίμακα και σε ένα σχετικά μικρό χρονικό πλαίσιο 3-4 χρόνων. Άρα η βασική ιδέα είναι καλή. Το πώς εφαρμόστηκε είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία εσείς οι δασολόγοι έχετε προτείνει για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων?
2: Κοιτάξτε, οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται στην πραγματικότητα όσο περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι στα βουνά. Υπάρχουν άνθρωποι όχι σαν εθελοντές, όχι ότι υποτιμώ τη συμβολή, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα βουνά και παράγουν. είναι δασεργάτες, είναι άνθρωποι που παράγουν ξύλο, που παράγουν άλλα προϊόντα από δάσος, είναι κτηνοτρόφοι. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι ένα τρομακτικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της βλάστησης στην Ήπεθρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όταν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, παράγει πολύ καλά αποτελέσματα και βεβαίως είναι μια οικονομική δραστηριότητα που η χώρα μας την έχει ανάγκη. Επομένως, αυτό που εμείς θα θέλαμε, που δεν είναι όμως αντικείμενο της δασικής πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε, είναι αντικείμενο ευρύτερων, ας πούμε, πολιτικών, είναι να υπάρχουν άνθρωποι στην Ήπεθρο οι οποίοι ξέρουν τα βουνά, οι οποίοι πονάνε τα βουνά, δηλαδή θα τρέξουν αμέσως σε ένα επεισόδιο πυρκαγιάς, ξέρουν να βοηθήσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, είτε είναι της πυροσβεστικής, είτε της δασικής υπηρεσίας, το είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, διαχειρίζονται τη βλάστηση. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε το μέγιστο. Έτσι. Τώρα, σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση,
1: και με
2: αυτό
1: να κλείσουμε,
2: που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια, από εδώ και πέρα μια σταθερά καλή χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας, ώστε αυτά τα έργα που έγιναν με το Αντινέρο να συντηρηθούν, γιατί όντως συνέβαλαν, για να πούμε και αυτό, όντως συνέβαλαν σε κάποιες περιπτώσεις στην αναχέτηση των πυρκαγιών. Έτσι, τα μέτρα αυτά δεν σβήνουν τις πυρκαγιές. Τα μέτρα αυτά βοηθάνε στο να αναχαιτιστούν οι πυρκαγιές.
1: Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και το τι έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές, υποτίθεται πιο προηγμένες χώρες από την δική μας, η αλήθεια είναι ότι αποκτάμε μια εμπειρία και στην συνδιαχείριση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη της πυρκαγιάς και στην αντιμετώπιση.
0: Μα νομίζω φάνηκε ότι η Ελλάδα ίσως έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτή σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία ή άλλες χώρες.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο.
0: Δεν είμαστε.
2: Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Γιατί, παραδείγματος χάρη, και ως προς εξοπλισμό, ξέρουμε ότι εμείς έχουμε έναν στόλο Α πυροσβεστικών αεροσκαφών που δεν τον έχουν άλλες χώρες. Γιατί δεν είχαν, ναι, αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τα υπτάμενα μέσα συνολικά είναι χρήσιμα. Αλλά το ισχύει ότι ισχύει και η φωτιά είναι σαν τον πόλεμο. Η φωτιά σβήνει όταν πατήσει, όπως λέμε στον πόλεμο,
0: στο έδαφος,
2: η αρβίλα, ναι, του στρατιώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι και στη δασική πυρκαγιά. Αν δεν πατήσει η αρβίλα του δασοπυροσβέστη στο έδαφος, να σβήσει τη φωτιά, όσα ενέργεια μέσα και να έχεις,
0: ξαναφουντώνει.
2: Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει γίνει πολύ πρόοδος. Δηλαδή έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, έχουμε σε επίπεδο υποδομής, εξοπλισμού κλπ. Αυτά που μας λείπουν είναι τα οργανωτικά περισσότερο και ο συντονισμός, όχι συντονισμός με την έννοια εκείνη τη στιγμή που είναι η κατάσβεση. Ο συντονισμός σε προηγούμενα στάδια μερικές φορές και η γνώση του πεδίου. Προσωπικά η δικιά μου η γνώμη είναι ότι η δασοπυρόσβεση έπρεπε να είναι κυρίως ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Το ότι χρειάζεται και την πυροσβεστική, αυτό είναι σίγουρο, ιδιαίτερα διότι οι πιο ζόρικες, να το πούμε έτσι, πιο λαϊκά πυρκαγιές είναι αυτές που είναι στη ζώνη μεταξύ οικισμών και δάσους, γιατί εκεί έχει τους περισσότερους κινδύνους για τους ανθρώπους, φυσικά, και για τις υποδομές και για όλα. Εκεί είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές, εκεί ασφαλώς πρέπει η πυροσβεστική να έχει και τον πρώτο ρόλο, γιατί εκεί πια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Όταν όμως η φωτιά είναι στο δάσος, εκεί θα έπρεπε πρώτο λόγο να τον έχει η δασική υπηρεσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε τώρα, σε αυτό που είμαστε, και πρέπει με αυτά που έχουμε να κάνουμε το καλύτερο.
1: Okay.
0: Είστε σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Και μετά από αρκετό καιρό πάμε να συναντήσουμε, Μπάμπη, τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Ναι, από πέρυσι έχουμε να τα πούμε. Από πέρυσι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: τόσο.
1: Ναι.
0: Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Τι γίνεται, παιδιά, ξανασμίξατε. Καλημέρα.
1: Ξανασμίξανε τα ειδόνια. Τα ειδόνια.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Από χθες, χθες ήταν η σημαντική μέρα.
2: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνεται.
2: Καιρό να σα ακούσω και του δύο μαζί.
1: Και εμείς έχουμε καιρό να ακούσουμε Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Εμείς τα λέγαμε αυτόν τον καιρό. Τα λέγαμε μεταξύ.
1: Συμπεθυμίσαμε.
0: Προετοιμαζόμασταν.
2: Ο Μπάμπης έβγαλε πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Πώς κάνουν οι ομάδες προετοιμασία. Έτσι κάναμε και εμείς προετοιμασία. Είχαμε πάει πάνω στα βουνά και κάναμε push-ups, κάναμε διατάσεις.
2: Κάτι προετοιμασία του Blackney.
0: Δεν ξέρω πάντως.
2: Θυμάσαι τον Blackney, τον Αμερικανό, τον guard του Ηρακλή, που είχε πάει και στον Ολυμπιακό και στο Μαρούσι.
1: Δεν
0: κάτι μου θυμίζει. Για πες.
2: Δεν έκανε ποτέ προετοιμασία.
1: Εγώ θυμάμαι και έναν άλλον που έχανε κάθε καλοκαίρι τη μισή προετοιμασία διαπραγματευόμενο σε υψηλότερο ποσό αμοιβή στο μπάσκετ.
0: Αν αναφέρεσαι στον Νίκο Γκάλη,
1: εκείνος
0: έκανε προετοιμασία μόνος του. Πάντοτε ήταν πιο σκληρή προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Πάλι σαραντάρες έβαζε και πενιντάρες.
1: Αυτός του Ηρακλή πόσο έβαζε.
0: Φαντάσου, Βασίλη, φαντάσου να διέθετε και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία ο Νίκος Γκάλης, έτσι.
2: Ναι. Φαντάσου,
1: γέλασε το πρόσωπό του Νίκου. Έχω καιρό να το δω έτσι τόσο χαρούμενο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Γκάλη. Λοιπόν, Βασίλη, αφού ξεκινήσαμε από μπάσκετ, μήπως η συγκεκριμένη φουρνιά, η συγκεκριμένη περίοδος εθνικής ομάδας στο μπάσκετ δεν είναι και καλύτερη? Μήπως, εγώ άρχισα να το σκέφτομαι χθες, μήπως υπάρχει μια κατάρα να μην πάμε μετά από πολλά χρόνια σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
2: Δεν είναι κατάρα, είναι θέμα ικανότητας.
0: Ναι,
1: και προετοιμασίας.
2: Για
0: πες.
2: Όχι,
0: γιατί βλέπω και πολλούς συνεχόμενους τραυματισμούς, ατυχίες, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μωρέ, επειδή είναι ο Σπανούλης τώρα προπονητής, θα είναι θέμα συγκυριών και ατυχιών.
0: Ας
1: αναλάβει κάποια στιγμή την ευθύνη.
2: Είναι θέμα ικανότητας, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Για πες μου λίγο.
2: Η άποψή μου δεν αλλάζει, όποιος και να είναι προπονητής. Είναι η φουρνιά αυτή η οποία δεν γενικώς με προβληματίζει πάρα πολύ το. Οι φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ. Εχθές το παιχνίδι με την Κύπρο που νικήσαμε με 82-75 στο τελευταίο τεστ, εντάξει, πριν μπούμε στα επίσημα.
0: Έχω και την άλλη σκέψη, μήπως ήθελε να κρύψει πράγματα η εθνική ομάδα τους αντιπάλους. Λέω τώρα.
2: Αυτά είναι σπορ του Βορρά δεκαετίας το 80 και μετά.
1: Πες τα για να μην τα πω εγώ. Πες τα. Γι' αυτό τον πάω τον Βλαχόπουλο. Γι' αυτό τον πάω τον Βλαχόπουλο, γιατί θα τα πείξω.
0: Δεν είναι καλή εθνική. Ωραία, για πες μας, Βασίλη.
2: Όχι, η Κύπρος μου άρεσε. Δηλαδή, θυμόμενο στην Κύπρο το πώς έπαιζε πριν από 5 χρόνια και βλέποντας και χθες το παιχνίδι, η Κύπρος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Γιατί παρουσίασε πολύ μεγάλη βελτίωση. Εν αντιθέση με τη δική μας εθνική, η οποία είναι προβληματική. Είχαμε κορυφαίο τον Ντόρσεϊ, με τους 18 πόντους που έβαλε, πάρα πολλά up and down στην απόδοσή της. Και εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία, γιατί παίζουμε την Ουκρανία στις 28 του μήνα και με την Ισπανία στις 31 του μήνα. Υπενθυμίζω, με την Ουκρανία το παιχνίδι είναι στη Ρίγα, στη Λετωνία, και με την Ισπανία είναι στο ΑΚΑ. Δεν δείξαμε σε καμία περίπτωση ότι είμαστε έτοιμοι, σύν του ότι κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο εξάλλου, μιλάμε για άλλη ομάδα όταν είναι ο Αντετοκούμπο και άλλη όταν δεν είναι ο Γιάννης.
1: Είναι ξεκάθαρα.
2: Αλλά είναι τεράστια η διαφορά.
0: Δεν μου λες, σε ρωτήσω λίγο κάτι πέρα από τους τραυματισμούς που υπάρχουν, όπως ας πούμε του Χαραλαμπόπουλου. Υπάρχει καμία περίπτωση να επανέλθει για τους επίσημους αγώνες ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε κληθεί?
2: Όχι.
0: Έχει και αυτός πρόβλημα με το...
2: Όχι. Ο Ρογκαβόπουλος είχε κληθεί για να υποβληθεί σε εξετάσεις, γιατί για να πιστοποιηθεί ο τραυματισμός του και από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής, πράγμα το οποίο είχε ενοχλήσει κάποια μίντια, τώρα δεν θέλω να μπω τώρα μέσα στα αυτά τα θέματα, γιατί αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, αλλά δεν θέλω να μπω. Γιατί είχε κληθεί ο Ρογκαβόπουλος από τον γιατρό της Εθνικής, ενώ ξέρανε ότι είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή στα προηγούμενα παράθυρα υπόθηκε ότι κάποιοι παίκτες δεν κλήθηκαν.
0: Αποφεύγουν.
1: Πάντως, ενώ.
2: Για τους οποίους ξέρανε στο επιτελείο της Εθνικής ότι ήταν τραυματίες.
1: Πάντως, βλέπω ότι ενώ ψαχνόμαστε στην εθνική μπάσκετ που πάντοτε ήταν το καμάρι μας, τώρα βλέπω, για να σας πάω στο ποδόσφαιρο, μια τεράστια ευκαιρία με αυτή τη φουρνιά των ποδοσφαιριστών που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, μήπως και κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι κλασικά σε Κωνσταντέλια, σε Τζόλι.
2: Για Κωνσταντέλια πρέπει να πεις, μετά τη δήλωση του Γκαγκάτσι, του Μάικη Γκαγκάτσι, ναι, προέδρου της ΕΠΟ, για Κωνσταντέλια πρέπει να πεις, γιατί είπε ότι θα μιλήσουμε. Ναι, μαζί, ναι, του, περιμένουμε.
1: Φυσικά τώρα που πήγε στην Ντόρτμουντ μπορεί και ο Γιωβάνοβιτς να τον αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο. Το έριξε αυτό το τηλέφωνο. Εγώ όμως δεν θα ξεκινήσω από Κωνσταντέλια, παιδιά, θα ξεκινήσω από τον Χρήστο τον Μανδά. Γιατί μιλάμε για Τζόλι, μιλάμε για Κωνσταντέλια, μιλάμε για Κουλιεράκη, μιλάμε για όλη αυτή τη φουρνιά των μεγάλων, των ποδοσφαιριστών στις μεγάλες ομάδες. Εγώ δεν ήξερα τον Χρήστο τον Μανδά και χθες παρακολούθησα το παιχνίδι της Λάτσιο. Που έπαιζε με την, στο πρωτάθλημα με την, με την Πολόνια, νομίζω. Ναι, με την Πολόνια. Ναι, φοβερός τερματοφύλακας. Φοβερός τερματοφύλακας. Έκανε κάτι επεμβάσεις καθοριστικές. Εγώ δεν τον ήξερα, παιδιά. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα και λέω, τι παιχτούρα είναι και αυτός. Ένας ακόμα. Φοβερός.
2: Σε πολλές μεταγραφικές λύσεις το όνομα του παίζει, του Χρήστου του Μανδά, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι στα 25 πλέον. Δηλαδή και έχει σε κανένα μήνα γενέθλια, έχει γίνει πλέον ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες
1: στην Ευρώπη. Μα εχθές κράτησε τη Λάτσιο
2: σε πάρα πολλές μεγάλες ομάδες τα ρεπορτάζ. Λίγο να πω αυτό για τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι σημαντικό. Και είναι η δήλωση του Μάικη Γκαγκάτσι, ο οποίος είπε ότι δεν έχει κλείσει το κεφάλι ο Κωνσταντέλιας. Θα γίνει μια συζήτηση μαζί του και ελπίζουμε να νιώθει έτοιμος αυτή τη στιγμή να επιστρέψει στην
1: αυτή τη στιγμή να μην επιστρέψει. Να μείνει εκεί, να φυσιωθεί στην Ντόρτμουντ, γιατί είναι καινούργιο κεφάλαιο και πρόκληση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα σπέξει με τους Μπακασέτες.
0: Προφανώς.
1: Με τους Μπακασέτες.
0: Έλα, εντάξει. Έλα, τι. Κοιτάξτε, μην είμαστε, μην ακυρώνουμε.
1: Όχι, έτσι θα γίνουμε. Όχι, να ακυρώσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, στον Κωνσταντέλια θα πρέπει να στηθεί μια εθνική ομάδα.
0: Προφανώς ο Γιοβάνοβιτς τον ήθελε.
1: Προφανώς, καλά.
0: Τέλος πάντων, κάτι άλλο έχουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Βασίλη. Κάτι άλλο που.
2: Τίποτα, οι ομάδες που ετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αύριο αυτά. Γιατί για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό μιλάμε για δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον, εντάξει, με την Κράλοβε και την Μπραντ. Αυτά τα πούμε περισσότερο αύριο που θα δουν οι αποστολές για να πάνε.
1: Σήμερα έχουμε και την
2: Τσεχία.
1: Ωραία. Έχουμε αύριο και τους αγώνες του Champions League. Ωραία. Προγραμματισμένους για σήμερα.
0: Αύριο σε περιμένουμε με πλούσιο ρεπορτάζ, Βασίλη. Ελπίζω να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλά, ναι,
2: καλά, καλά, βία, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Εδώ θα βάλω ένα πλέγμα, γιατί το έχεις δώσει κάτι κλωτσίδια σήμερα το τηλέφωνο.
1: Δύο φορές.
0: Και μία άλλη που το έπιασα στο. Παρά ένα. Λοιπόν, μας περιμένει ο Κώστας Ογουλής, κάνει εκεί κάτι χειρονομίες απέναντι από το κοντρόλ. Μας λέει, άντε φύγετε, ρεμάλια έξω.
1: Ναι. Για να πάρει θέση. Εμείς, φίλες και φίλοι, καλώς εγώ των πραγμάτων και αύριο 7 η ώρα το πρωί.
0: Πάμε να δούμε πάνω ποια τραγούδια δεν έφαγε η Μαρμάγκα για να βάλουμε για αύριο. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος στην Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
8: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
8: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
8: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199, γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
11: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές, καλημέρα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής, όπου είμαστε συνδεδεμένοι από τώρα μέχρι τις 11 με την ΕΡΤ Κομωτινής. Σήμερα Τρίτη θα ταξιδέψουμε για άλλη μια φορά, για άλλο ένα 60 λεπτό περίπου, μια βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Τίτου Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης γράφει το εορτολόγιο. Δεν υπάρχει παγκόσμια μέρα σήμερα. Θα την περπατήσουμε και χωρίς να είναι παγκόσμια ημέρα. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν είστε σε διακοπές ακόμα, με το καλό να τις περάσετε. Ρουφήξτε έτσι πραγματικά καλές εικόνες και αναμνήσεις και θετική ενέργεια, για να την αξιοποιήσετε όταν έρθουν τα δύσκολα μέσα στην χρονιά. Καλημέρα και στους ήδη αυτούς που έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους και προσπαθούν να εγκλιματιστούν στους ρυθμούς, στο χώρο εργασίας τους, σε όλες τις υποχρεώσεις τέλος πάντων που έχουν στην καθημερινότητά τους. Η Δωροθέα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, με έναν καιρό καλό έως πολύ ζεστό, έως πάρα πολύ ζεστό, 37 βαθμούς σήμερα στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, 36 στην Ορεστιάδα και το Σουφλί, 35 στο Διδημότυχο και 34 στη Σαμοθράκη. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σαμοθράκη σήμερα για όλα αυτά που ακούμε, για τις αντιδράσεις με αφορμή κάποιες εκδηλώσεις τέλος πάντων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο νησί. Και θα πρέπει να σας πω ότι παντού θα επικρατεί ηλιοφάνεια, άνεμη βόρειο-ανατολική, επίσης παντού, έντασης 3 έως 5 μποφόρ. 5 μποφόρ στη Σαμοθράκη, εντάξει, εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο νησί να φυσάει λίγο παραπάνω. 3 έως 4 στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Να πούμε ότι μας εντοπίζετε στο 103,5 και στο 101 στον Εύρο, στο rteco.gr / Radio / Ορεστιάδα, και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο ertorestiadas@ert.gr. Έχουμε σήμερα μόνο την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η γνώμη για κάποιο λόγο δεν έχει φτάσει στα χέρια μας. Να δούμε λίγο το άνοιγμα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Εύρος στο κάδρο της νέας αμυντικής στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητας στην Άγκυρα. Εξετάζεται η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο. Ανάπτυξη ρωσικών βάσεων κόντρα στις χώρες του ΝΑΤΟ. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε σήμερα: νέα εποχή για τη δημοτική πλάζ Αλεξανδρούπολης, ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών, στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου παραλιακού προορισμού για κατοίκους και επισκέπτες. Η Καβυσσός τίμησε τον ήρωα Στέφανο Πιτικάκη, η πλατεία του χωριού φέρει πλέον το όνομά του, αποκαλυπτήρια του μνημείου του επί Λοχία, που έπεσε στο καθήκον το 1998 κατά την εκαθάριση ναρκοπεδίου στη γεμιστή του Εύρου. Διαβάζουμε άλλους τίτλους. Ο Δημοσθένης Δούκας επιμελείται σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Ο ακατανόμαστος ελέφαντας στο δωμάτιο». Ναι. Ασπίδα απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μηδενικά κρούσματα μέχρι σήμερα, συνεχίζονται οι ψεκασμοί, καθαρό το νοσοκομείο και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και άλλοι δύο τίτλοι για να δούμε: οι δύο συλλήψεις από το λιμενικό σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, και η τελική προεκλογική ευθεία, πώς ετοιμάζονται τα κόμματα, υπογράφει ο Παναγιώτης Κουσίδης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της μιας και μοναδικής που έχουμε στη διάθεσή μας τοπικής εφημερίδας του Εύρου. Να πούμε ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής θα αναφερθούμε στις εξελίξεις γύρω από την
επένδυση στην περιοχή Ροζίνο, μεταφέροντάς σας αποσπάσματα ηχητικά από τις συνεδριάσεις των δύο δημοτικών συμβουλίων Σουφλίου και Διδημοτήχου. Να πούμε ότι γίνεται μια επικαιροποίηση των αποφάσεων που είχαν πάρθει προκαιρού, και της χθεσινής επίσης θα δώσουμε έτσι μεγάλη έκταση της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις τοποθετήσεις όσων πήραν το λόγο και παρευρέθηκαν, εννοείται, συνεδρίαση εκπροσώπων φορέων και των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

0: 9 και 22 είναι πρωί, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν τηλεφωνικές απάτες δεν κοιτάνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, απόγευμα, διάφορες ώρες τέλος πάντων. Παίρνουν όποτε τους έρθει και απασχολούν και πιέζουν ανθρώπους με κάποιο τρόπο για να τους αποσπάσουν χρήματα. Πάντοτε ήθελα να σε ομιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι έχει μια τέτοια εμπειρία, για να μας πει πώς ένιωσε, τι του είπανε και πώς το αντιλήθηκε και μπόρεσε και τους αποστόμωσε. Μία πολύ καλή φίλη και ακροάτρια χρόνια της Έτορες Τιάδας, η οποία παρά τα κινητικά της προβλήματα έχει έρθει πέρσι και στην μεγάλη συναυλία της Έτορες Τιάδας για τα 60 χρόνια, η Μάρθα Ιλάμπρου, δέχτηκε δύο, τρεις, δεν θυμάμαι, κλήσεις τηλεφωνικής απάτης, τηλεφωνικών απατών, και έχει μια εμπειρία και εντάξει, θα μας τη μεταφέρει ευθύς αμέσως. Καλημέρα Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτό που είπες και εσύ, λοιπόν, την Παρασκευή μας ξαναέκαναν έτοιμα φιλίες, αλλά επειδή μας περιμέναμε έναν άνθρωπο...
0: Μάρθα, καταρχήν δεν θα πούμε ονόματα, έτσι, δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο.
1: Ναι, το έτσι, ξέρω.
0: Το έχουμε πει.
1: Περιμέναμε ένα, με συγχωρείς, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε μια χαρά, ναι, να σε ακούω, ναι. Πολύ καλά.
1: Και περιμέναμε την Παρασκευή το απόγευμα έναν άτομο, ναι. Και το χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο, ναι. Το σήκωσε η μαμά μου, λέει, ναι, λέει, γεια σου φίλε, τι κάνεις, λέει, καλά. Το μεσημέρι, λέει, τι έκανες, τι καλοφαγή έκανες, μάνα μου έκανε φακή.
0: Ναι.
1: Λέει, τι έγινε, γιατί όπως είπα περιμέναμε και έναν άνθρωπο να δεις στο σπίτι μας,
0: ναι.
1: Λέει, θέλω να αλλάξουμε, λέει, λεφτά. Γιατί αν έχεις ακούσει, ναι. Θα αλλάξουν τα 50.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν πει και στις ειδήσεις, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει, ας πούμε, δεν ξέρω καν αν είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή πήραν αφορμή από αυτό, ναι, γιατί λένε, ας πούμε, ότι θα υπάρχει,
1: ναι,
0: στα καινούργια πεντάρικα.
1: Ναι, τώρα μπήκαν αφορμή για τα καινούργια τα 50.
0: Μάλιστα. Και
1: σου είπα... Δεν μας είπε για... γιατρούς και για τέτοια,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι.
1: Είπε καθαρά τελευταία φορά που μας πήρε τηλέφωνο για λεφτά, ναι. Να αλλάξουμε λεφτά, να πάρουμε τα καινούργια τα 50.
0: Πόσα ζήτησε, Μάρθα, πόσα 50 ζήτησε, ό,τι είχες?
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: 17.
0: 17 50 ζήτησε.
1: Ναι, και τότε όμως αμέσως καταλάβαμε ότι ήταν φάχια, καθαρά φάχια. Γιατί άλλο άτομο περιμέναμε να φύγει,
0: ναι.
1: Και τι δουλειά έχει, με συγχωρείς τώρα έτσι που μιλάω,
0: ναι.
1: Και τι δουλειά έχει πάνω στην κουβέντα να μου πει για λεφτά και για τον κάθε έναν. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το προσέχουμε όλοι,
0: ναι.
1: Και οι δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια πρέπει, και τα ραδιοφωνικά πρέπει να το λέτε συνέχεια.
0: Το λέμε, βρε Μάρθα μου, αλλά να, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς πέφτουν θύματα. Δεν...
1: Ναι, αυτοί είναι όμως και ηλικιωμένοι και έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν θυμούνται, δεν ξέρω πώς,
0: ναι.
1: Να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτοί το παθαίνουν περισσότερο, κατάλαβε.
0: Αυτό ήταν, Μάρθα μου, το φρέσκο το παράδειγμα, τώρα που
1: αυτό
0: έγινε.
1: Αυτό ήταν το φρέσκο και ήταν την ώρα που άκουγα το ραδιόφωνο τις 4 ώρα, 4.30.
0: Ποιο ραδιόφωνο άκουγες?
1: Για να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ποιο ραδιόφωνο άκουγες?
1: Την έντερο ευθεία, να μην πω, να πω το όνομα.
0: Όχι, τι να πεις, ποιος έκανε εκπομπή, φυσικά, ποιος έκανε εκπομπή.
1: Ο Γιάννης Κελίδης.
0: Α, ο Γιάννης Κελίδης.
1: Γιατί εγώ εκείνο τον άκουγα και τη μαμά μου που έλεγε αυτά που είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γράφω και τον Γιάννη, τώρα μας κάνω φάχια.
0: Τώρα,
1: δεν
0: αυτή
1: ξέρω αν το θυμάται ο Γιάννης.
0: Εντάξει, εγώ τα θυμάμαι όμως αυτά που μου έχεις πει. Ο Γιάννης δεν είναι τώρα εδώ. Να σου πω, αυτή ήταν η πιο φρέσκα, η τελευταία φάρσα.
1: Αυτή η τελευταία ήταν την Παρασκευή του μεσημέρι, μας έκανε φάχια και το απόγευμα ήταν η επίσκεψη αυτή που περιμέναμε.
0: Ναι, πριν μερικές μέρες όμως.
1: Που είχε είπα,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι όμως τι φάχια ήταν.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή σας κάνανε τελευταία πόσες φάρσες το τελευταίο διάστημα?
1: Δεν άκουσα.
0: Το τελευταίο διάστημα, λέω, πόσες φάρσες περίπου σας κάνανε?
1: Κοίταξε, τώρα την Παρασκευή δεν μας έκαναν, αλλά επειδή έχουμε πάντα το νου μας και πάντα μη σηκώ, έχω εγώ τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό.
0: Ναι.
1: Και περισσότερο να σου πω την αλήθεια, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο, ναι, και από κινητά. Τώρα από πού είναι τα κινητά, γιατί περισσότεροι λένε ότι είναι το εξωτερικό.
0: Αχα.
1: Εγώ τώρα που είδα 2-3 τηλεφωνήματα ήταν απλά από κινητά.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να ξέρω δηλαδή ποια είμαστε, όχι μόνο για μένα, ναι, γενικά μιλάω. Είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε, στο κινητό σας πήραν τηλέφωνο, όχι στο σταθερό?
1: Μας πήρε και στο κινητό το δικό μου, μας πήρε και στο σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό ο κόσμος, τώρα που μας ακούει και ακόμα κινητό το δικό μου, μας πήρε και στο σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό ο κόσμος, τώρα που μας ακούει και

0: Ναι. Τώρα γιατί και δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν, αλλά μπορεί να ήταν και τρία, γιατί και την ώρα, δύο η ώρα, έλεγε δίχης.
1: Να σου πω, Μάρθα, εσύ φοβήθηκες καθόλου ακούγοντας όλο αυτό? Δηλαδή, πώς ένιωσες?
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, το μόνο εγώ, τώρα είμαστε και στον αέρα, δεν περάσει. Το μόνο που λέω ότι η μαμά μου και εγώ φυσικά,
1: ναι,
0: πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ όταν φεύγω από το σπίτι και πάω στην αγορά όπου και να πάω,
1: ναι,
0: την παίρνω τη μαμά μου τηλέφωνο και τη λέω έφτασα.
1: Σωστά.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν την πάρουν τηλέφωνο και πουν κάτι ότι εγώ έπαθα κάτι,
1: σωστά,
0: να ξέρω ότι είμαι καλά.
1: Μπράβο, Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερες την εμπειρία σου.
0: Ευχαριστώ και εγώ, χαιρετισμό και όλους. Και τα ρένα από κοντά κάτω.
1: Να σε καλά, Μάρθα μου, ναι, να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Αντιφλάκια και όλους και πάλι, ναι.
1: Να σε καλά, Μάρθα μου, να σε καλά.
0: Αντιφλάκια.
1: Φανατική ακροάτρια, να που έγινε και παθούσα μια τηλεφωνική απάτη. Έχει και προηγούμενες, αλλά δεν ήθελε να τις πει. Εντάξει, είναι δικαίωμά της. Πάντως δεν σταματούν οι φάσεις. Προσέχετε πάρα πολύ. Οι επιτίδοι είναι πολλοί, είναι έξυπνοι, γνωρίζουν πράγματα από την οικογένεια. Μην πέφτετε θύματα, έτσι, μην πανικοβάλλεστε.

0: Δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε στα θέματα επικαιρότητας. Θα ξεκινήσω με αυτό που σας είχα πει, το αφιέρωμα το μεγάλο στην επένδυση στο Ροζίνο της Βουλγαρίας και στις θέσεις που λαμβάνουν τις επικαιροποιημένες στα Δημοτικά Συμβούλια του Εύρου. Θα ξεκινήσω από την αρνητική θέση που έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου ενάντια στην εξόριξη δηλαδή και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο του Δήμου Ιβαϊλόβγκρατ σε απόσταση μόλις 13 χιλιομέτρων από τα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Αυτή η απόφαση ομόφωνη κατά λοιπόν της εξόριξης πάρθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, το οποίο ανταποκρίθηκε σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο στις 14 Ιουλίου καλούσε δημοτικά συμβούλια φορείς αλλά και πολίτες να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους για την συγκεκριμένη επένδυση. Όπως διευκρινίστηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολο Δαβή, η εξόριξη δεν έχει ξεκινήσει καθώς το θέμα είναι σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Εμείς είμαστε σε θέση να ακούσουμε ένα ενιαίο ηχητικό με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, τον κύριο Δαβή, τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο και τον επικεφαλής παράταξης μειοψηφίας Δύναμη Ενότητας Σταμάτη Τσιακίρη.
1: Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο Τιντιγιάβα του Δήμου Ιβαϊλόγκραντ στην περιοχή Χάσκοβο Βουλγαρίας. 14 Ιουλίου μας έχει αποσταλεί ένα έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου καλεί σε διαβούλευση δημοτικά συμβούλια, φορείς, ακόμα και τους πολίτες να διατυπώσουν το συγκεκριμένο ιστότοπο, τον έχετε λάβει όλο το συγκεκριμένο ιστότοπο, προκειμένου να διατυπώσουμε προς το Υπουργείο τη γνώμη και τις παρατηρήσεις μας. Εντός προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών μέχρι τέλος Αυγούστου. Εμείς Δευτέρα θα στείλουμε την απόφαση που θα λάβουμε σήμερα. Να πω μόνο 2-3 πράγματα και θα συμπληρώσει και ο κύριος Δήμαρχος ότι η εξόριξη που δεν έχει γίνει ακόμα είναι σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας και μάλιστα και το Βουλγαρικό Υπουργείο δίνει βάση και σημασία και στις ελληνικές διατυπώσεις και απόψεις. Τα αποθεματικά μεταλλεύματος εκτιμώνται περίπου σε 12 εκατομμύρια τόνους. Είναι στην περιοχή Τιντιγιάβα του Ιβαϊλόγκρατ, 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Περιληπτικά σας αναφέρω όλα γιατί έχετε λάβει τις εισηγήσεις. Υπάρχουν διασυνοριακές

0: επιπτώσεις. Η εξόρυξη βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου, ο οποίος καταλήγει στον Εύρο και γι' αυτό έχει σημασία και για το Δήμο Σουφλίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει στείλει στο αντίστοιχο Βουλγαρικό Υπουργείο παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγκεκριμένα σας αναφέρω 5-6 παρατηρήσεις, είναι συνολικά 10. Έχει ενστάσεις και ανησυχίες ως προς το ρυπαντικό φορτίο, επειδή υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος και άλλα επικίνδυνα στοιχεία. Επίσης, η όξινη απορροή στο ανοιχτό όρυγμα, η πιθανή αστοχία του φράγματος, οι οικολογικές επιπτώσεις, η υπόγεια διαφυγή και άλλα. Η επίσημη ελληνική θέση έχει διατυπώσει συγκεκριμένα ερωτήματα ενάντια στην εξόρυξη στο Ροζίνο. Έχει εκφράσει επιφυλάξεις, ανησυχίες και παρατηρήσεις. Ο Δήμος Ιβαϊλογκραντ έχει επισήμως εκφράσει επίσης ανησυχίες, ερωτήματα και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις. Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην διαδικασία εξόρυξης λόγω ανατινάξεων, αλλά και στην ποσότητα των επικίνδυνων στοιχείων εξόρυξης και γύρι φόβους για μόνιμη ρήπαση των υδάτων. Επίσης, τα εναέρια απόβλητα, έτσι λέω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, τα εναέρια απόβλητα έχουν 100 χιλιόμετρα ευέλεια διασποράς και μόλυσης και υπάρχει κίνδυνος όλα αυτά τα επικίνδυνα στοιχεία που ανέφερα πριν να διοχετευτούν στο περιβάλλον. Απειλείται άμεσα η λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου. Αυτά από εμένα, ο κύριος Δήμαρχος.
1: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω τα είπατε όλα. Εξάλλου θα πρέπει να επιθυμίσω στο σώμα ότι υπάρχει και σχετική ομόφωνη απόφαση που έχουμε λάβει το 24 κατόπιν επιστολής που αποστάλλει σε εμάς από πολίτες της περιοχής που εξέφραζαν την ανησυχία. Λόγω της ηγίδας και λόγω του κινδύνου είχαμε ψηφίσει αρνητικά ως προς αυτή την επένδυση. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται νέος λόγος, απλώς θα πρέπει να δυναμώσουμε και πράγματι θα πρέπει να δηλώσω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από την εταιρεία Ροζίνο να επισκεφτεί, που εγώ βέβαια δεν τους αποδέχτηκα, διότι ανέφερα ότι υπάρχει σχετική απόφαση, οπότε δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση. Είμαστε εντελώς αρνητικοί σε τέτοιες επενδύσεις.
0: Ο κύριος Τσακίρης έχει το λόγο.
2: Εντάξει, τα αυτονόητα. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας, σε όλους αυτούς που διαμαρτύρονται, ό,τι έχει να κάνει με περιβάλλον και με άσχημες επιπτώσεις στην κοινωνία και στη φύση, είμαστε απέναντι. Και συμπέμπτει και η ψηφοφορία με την επέτειο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δαδιά, που όλοι τη ζήσαμε και όλοι θυμόμαστε τι. Και ακόμα ζούμε τα αποτυπώματα και τις επιπτώσεις. Οπότε είναι ομόφωνη και η δικιά μας στήριξη.
0: Ναι, και ο λόγος που το ξαναφέρνουμε, είπε ο κύριος Δήμαρχος, 28 Δευτέρα του 24 είχαμε λάβει ψήφισμα. Ο λόγος που το ξαναφέρνουμε είναι γιατί και το Περιφερειακό Συμβούλιο μας κάλεσε να διατυπώσουμε απόψε εκ νέου, έτσι, με έγγραφό του τον Ιούλιο, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό το ξαναφέρνουμε. Ομόφωνα λοιπόν.
3: Για τον ίδιο λόγο απόφαση πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτήχου στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου τοποθετήθηκαν ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο Χρήστος Οτοκαμάνης. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Δήμαρχος του Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου και πληροφορίες για το θέμα έδωσε και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δερματζόγλου Χρήστος, διότι ανάλογη απόφαση είχε πάρθει το 2024 και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση από το Δήμο με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τη συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία χρυσορυχίων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οπότε δημοσιοποιεί για άλλη μια φορά την ομόφωνη απόφασή του και την κατηγορηματική αντίθεσή του στη δημιουργία χρυσορυχίων στο Ροζίνο. Να ακούσουμε σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
4: Γιατί εμείς δεν το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή είμαστε υπέρ των χρυσορυχείων, τα οποία έχουν και νομίζω και άμεση σχέση με εμάς, με τον Ερυθροπόταμο, δηλαδή θα μολύνουν την περιοχή μας.
5: Έχω επικοινωνήσει και με τους δύο δημάρχους τους όμορους δήμους για το θέμα αυτό. Δεύτερον, η εταιρεία από τη Βουλγαρία μας έχει καταθέσει ένα φάκελο με τις δικές της απόψεις. Εμείς ως Δήμος στείλαμε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους το σχετικό φάκελο. Ο Δήμος Δημοτήχου έχει τα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου δεν συμφωνεί με την εγκατάσταση των χρυσορυχείων και στο φάκελο που σας έστειλαν ηλεκτρονικά υπάρχει το ερώτημα αν θέλετε να επικαιροποιήσουμε την παλιά απόφαση ή αν θέλετε να ξαναπάρουμε καινούρια συζητώντας για το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε.
4: Κύριε Δήμαρχε, πλέον νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πάρουμε νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν συμφωνεί και το Σώμα, να μπει σαν έκτακτο θέμα για να προημηρησία διάταξη για να το ψηφίσουμε.
5: Οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουν άσχετα αν αλλάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά δεύτερον, στο ερώτημα που σας έγινε στο mail, μπορούσατε απλώς να απαντήσετε ότι θέλουμε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και θα γινόταν. Να συζητήσουμε κάτι το οποίο έχουν πάρει απόφαση, αν θέλετε το κάνουμε.
4: Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιήσουμε, όχι το παλιό, να πάρουμε νέα απόφαση, να πούμε και δύο λόγια τι κινδύνους διατρέχουμε εδώ από τα απόβλητα αυτού του χρυσορυχείου.
5: Βεβαίως, γι' αυτό σας απεστάλλει το σχέδιο. Ναι. Είναι το πρώτο επίσημο, κατά κάποιον τρόπο, έγγραφο που βρήκαμε σχετικά με τα χρυσορυχεία.
4: Εδώ έχουμε πάει και έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως στην Αλεξανδρούπολη για τα χρυσορυχεία στο πέραμα και θα δεχτούμε τώρα δίπλα εδώ στο ποτάμι το δικό μας να τρέχουν απόβλητα. Θεωρητικά θα λένε ότι δεν θα έρχονται, αλλά ατυχήματα πάντοτε γίνονται και οι συνέπειες είναι τραγικές μετά για το περιβάλλον.
5: Αν θέλουμε να πάρουμε με τα καινούργια απόφαση, ίσως αν θέλετε να κάνουμε ένα έκτακτο σε μερικές μέρες, να καλέσουμε και τους ανθρώπους, αν θέλετε, από τη Βουλγαρία να μας εξηγήσουν και αυτοί, ιδάλλως σήμερα κιόλας το αποφασίζουμε, κάνουμε ένα ψήφισμα και τέλος.
4: Αν θέλετε να καλέσετε οι δήμαρχοι, οι όμοροι δήμαρχοι από τη Βουλγαρία είναι σύμφωνοι ή κατά...
5: Δεν υπάρχει από τη Βουλγαρία, ο δήμαρχος δεν υπάρχει.
6: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στην προηγούμενη περίοδο που ήμουν πρόεδρος, είχα εισηγηθεί και είχαμε πάρει σχετική απόφαση για το... Το 2017 δεν ήμουν δημοτικός συμβούλος. Το 2024, ναι, που είχαν έρθει και άτομα όπως ήταν ο κύριος Τζίρας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν από ένα σύλλογο που είχα καταθέσει ένα αίτημα, είμαι σίγουρος, μπορώ να το ψάξω κιόλας, ότι έχουμε πάρει ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο το είχαμε αποστείλει κιόλας στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κιόλας.
4: Εν πάση περιπτώσει, αν το έχουμε πάρει, καλό θα ήταν να το ξαναδημοσιεύσουμε, γιατί ο κύριος Καλακίκος ήδη έκανε ενέργειες. Θεωρώ ότι εμείς σαν Δήμος πληττόμενος πιο άμεσα θα πρέπει να ξαναεπανέλθουμε.
5: Όταν έρθει η ώρα να ερωτηθεί ο Δήμος θα πει έχει εκφραστεί αρνητικά.
4: Ναι, από ποιο να ερωτηθεί τώρα ο Δήμος?
5: Από τη διαβούλευση που γίνεται, από το κράτος, από το Υπουργείο. Αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο θα ερωτηθούν.
4: Εννοείται.
3: Μάλιστα, ήταν ένα απόσπασμα από την συνεδρία της Παρασκευής του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα πάμε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εδώ τέθη προς συζήτηση το θέμα και είχαμε και τοποθετήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο, ο οποίος πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε σχετικά.
7: Αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Παίρνουν 11 εκατομμύρια κυβικά χώμα. Κάνουν την επίπλευση και έχουμε δύο προϊόντα. Το ένα είναι τα τέλματα, δηλαδή το υπόλοιμα, και το άλλο είναι το υλικό που περιλαμβάνει μέσα τα πολύτιμα μέταλλα, χρυσό, ασίμι κτλ. Αυτό θα το πάρουν αλλού για να το διαχωρίσουν. Αλλά δεν μας λένε πού. Τίθεται και ένα ερώτημα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επένδυσης αυτής, η οποία με απλά μαθηματικά εμάς δεν μας βγαίνει. Με τις περιεκτικότητες που παρουσιάζονται, οι οποίες βέβαια δεν είναι τεκμηριωμένες, όπως είπε και η κυρία Χαμητίδου, αλλά ξέρετε ότι αν θεωρήσουμε ακίνδυνο το πρώτο στάδιο, πέρα του γεγονότος ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο με αυτά τα οποία έχουμε διαδεστημά, αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι ακίνδυνο το πρώτο στάδιο, τότε δίνουμε χώρο για το δεύτερο στάδιο. Και αν ξέρετε μια επένδυση ξεκινήσει και απασχολήσει πληθυσμό, κόσμο κτλ., μετά υπάρχει και κοινωνική πίεση για να συνεχίσει η επένδυση αυτή, ακόμα και αν πρέπει να γίνουν, να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες. Οπότε θα πρέπει να έχουν καλή τεκμηρίωση για να δοθεί έστω και αυτό το πρώτο στάδιο, το οποίο προσπαθούν περιβαλλοντικά να υποβαθμίσουν για να μπορέσουν να το περάσουν. Στο διατάφτα, σε 4,5 μέσα γραμμές, το ΤΕ Θράκης θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιδετική πρόταση στην παρούσα μορφή και με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει αποδείξει την απαιτούμενη πληρότητα και και το αναγκαίο επίπεδο περιβαλλοντικής και τεχνικής ασφάλειας ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η αδειοδότησή της.
3: Σε αυτές τις δύο γραμμές λοιπόν ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης μεταφέρει και τις απόψεις του ΤΕ ολόκληρου, που τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κατά της εξόρυξης χρυσού εκεί στην περιοχή Ροζίνων της Βουλγαρίας. Να συνεχίσουμε με την υποθέτηση του εκπροσώπου της Διανομαρχικής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του χρυσού, του κ. Ανέστη Στρατιάδη, ο οποίος παραβρέθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
8: Η πρόθεσή τους είναι να κάνουν ένα χρυσορυχείο δίπλα στο ρέμα Βάρεμ Πέρε, όπου και θα δημιουργήσουν το φράγμα για μια κολοσσία χαβούζα τερμάτων ακριβώς πάνω στο ρέμα. Η έκταση για το φράγμα καταλαμβάνει 438,4 hectares ή αλλιώς 4,38 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην κήτη του ποταμού. Οτιδήποτε συμβεί από τοξικές ενώσεις και νερά, ο προτελευταίος αποδέκτης είναι ο Ερυθροπόταμος του Δημοτήχου και τελικά ο Εύρος. Η μελέτη τους έχει πολλές ελλείψεις και αστοχίες και επισημάνθηκαν αρμοδίως από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Με 12 παραγράφους και ενστάσεις και παρατηρήσεις του Υπουργείου ζήτησε εξηγήσεις από την εταιρεία. Η απάντηση που πήρε, νομίζω ότι δόθηκε και στο Υπουργείο, εγώ την είδα συγκεκριμένα για τα 12 σημεία στις 14 έκτου του 2026 κοινοποιήθηκε, όπου ουσιαστικά παίρνει ένα-ένα τα σημεία που έχει καταθέσει το δικό μας Υπουργείο και τα λιδωρεί ουσιαστικά, δηλαδή τα χλεβάζει. Και περιμένουν, να ξέρετε, όλοι στη Βουλγαρία την απόφαση που θα πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο απάνω σε αυτό το ζήτημα.

0: Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εχθές το βράδυ με θέμα αυτό, την θέση που γύρω από την επένδυση στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, επένδυση εξόρυξης χρυσού. Με τις τοποθετήσεις θα ξεκινήσουμε με αυτήν του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη.
1: Τεχνικά συμφωνώ με όλους σας και τον κύριο Μέτη και με εσάς και με όλες τις παρατάξεις. Φυσικά με τους επιστημονικούς φορείς και έντοτε, αλλά πολύ περισσότερο για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μας, η οποία κάθισε και έκανε 23 συγκεκριμένα θέματα να λύσει από το θέμα σε αυτό. Καταρχήν, όλο αυτό το μοντέλο που έχουμε πει και στη θέση μας που μιλήσαμε για τα χρυσορυχεία εδώ στη δική μας περιοχή, στην Θράκη, δεν συνάδει με το μουσιακό μοντέλο της περιφερειάρχης, το μουσιακό προφίλ που έχουμε καταθέσει όλες αυτές τις φορές. Είναι όλα τα υπόλοιπα που είπατε, συμφωνώ, δεν με νεωρώ τίποτα, σε όλα επαυξάνω, αλλά είναι επίσης άλλα που θέλω να βάλω. Επίσης, θα συμφωνήσω πάρα πολύ καλά με αυτό που είπε ο πρόεδρος Παρασκευόπουλος, ότι όποιος βάζει πόδι και κάνει το πρώτο στάδιο σε αυτό που είπαμε και κάνει έναρξη, μετά δεν βγαίνει εύκολο. Βλέπετε τι έγινε στις σκουριές. Αρχίσανε οικογένειες, συγγενείς, μαλών από τη μία πλευρά, αστυνομία, στρατός για να σε εκεί πέρα προχωρημένος. Εδώ πρέπει να κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνω δυνατό και ότι μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος για να μην κάνει καμία άνοιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης, έχουμε τις αποφάσεις των Δήμων, Δημοτή Χωριστιάδο και Σουφλίου. Ο Χωριστιάδο, βέβαια, από πέρυσι είχε πάρει μια απόφαση, έκανε μια επικαιροποίηση φέτος ομόφωνες αποφάσεις, οι οποίοι είναι κατά αυτής της εξόρυξης, μιας και είναι οι τρεις Δήμοι που είναι άμεσα πιο κοντινό σημείο. Επομένως, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Σήμερα καταγραφεί η αντική μας απόφαση, η ομόφωνη απόφαση, η ομόφωνη στάση. Πάντοτε με την εισήγηση και της υπηρεσίας μας, αλλά και με το ΤΕΠ που μας έχει υποστελεί σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα, να συνοδεύουν την απόφασή μας. Πιθανόν, όπως έλεγε ΤΕΠ, αλλά ενισχύει την θέση μας. Είμαι υπέρ δηλαδή να βάλουμε και δικηγόρους, να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να προασπίσουμε το μέλλον του τόπου. Γιατί προασπίζοντας το μέλλον του τόπου και αν πραγματικά δώσουμε ένα ισχυρό όχι στην περιοχή της Ροζίνου που είναι αυτή τη στιγμή, αυτό αύριο μετατρέπεται και σε μια άλλη επένδυση που είναι στην περιοχή μας και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η πολιτική θέση είναι αυτή ότι πρέπει πραγματικά να υπερασπιστούμε την περιφέρειά μας, την περιοχή μας, τους ανθρώπους, τους κατοίκους μας και να στηρίξουμε όλη μαζί αυτή την προσπάθεια. Να πάει αυτό αύριο πρωί-πρωί, θα στείλουμε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο θέμα και θα μιλήσω και με τους δημάρχους αν θέλουν να ακολουθήσουν τη δική του και μόνοι μας. Γιατί εγώ δεν διαφορώ που είμαι αυτό που λέτε, αλλά μπορεί και να συμμετήσουν οι δήμαρχοι ή να έρθουν μόνο οι σπικούς, μπορεί να έχουν το οικονομικό όφελος, να βάλει περιφέρεια τα χρήματα και να προχωρήσουμε. Γίνονται θέματα τα οποία πραγματικά πρέπει να βγουν μπροστά τους μας. Ό,τι είναι δηλαδή πραγματικά μπορούμε να κάνουμε, είμαστε εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα σήμερα να καταγράψουμε το όχι και όλα τα άλλα τα συζητάμε δημοσιογραφικά και σας δίνω το λόγο ότι θα ασχοληθώ και δεν θα αφήσουμε να μείνει πίσω κάποιο θέμα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, το όχι καταγράφηκε από όλους τους εκπροσώπους των παρατάξεων και θα το ακούσετε και από τους υπόλοιπους, αλλά και από όσους τοποθετήθηκαν πριν στην αρχή της συνεδρίασης. Πάμε να ακούσουμε τώρα την τοποθέτηση, το μέρος της τοποθέτησης του επικεφαλής της νέας περιφερειακής αναγέννησης, πρώην Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστου Μέτιου.
2: Ουσιαστικά είναι ένα έργο που αφορά εξόρυξη χρυσού και αργύρου. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπόθηκε στο Δήμο Ιβαϊλόβγκραντ, δηλαδή ακριβώς δίπλα στον Εύρο και στη Ροδόπη. Ακριβώς δίπλα. Το έργο αναπτύσσεται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Μπιάλα Ρέκα, που εκβάλλει απευθείας στον Ερυθροπόταμο, χύνεται στον Ερυθροπόταμο. Και ο οποίος φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι διασχίζει ελληνικά εδάφη στον Εύρο. Μπορεί να προκύψει κίνδυνος, σημαντικός κίνδυνος. Και να έχουμε έτσι καταστροφές φυσικά και σε αγροτικές καλλιέργειες και σε υποδομές ίδρευσης και γενικότερα στο περιβάλλον. Μπορεί φυσικά σε ένα πιο ακραίο φαινόμενο να δημιουργηθεί μια διασυνοριακή καταστροφή. Η γνώμη μας είναι ότι υπάρχουν, αναφέρθηκε, ελλιπής τεκμηρίωση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην αγροτική οικονομία. Και γι' αυτό ζητάμε, και γι' αυτό φυσικά είμαστε αρνητικοί, και ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος να απορρίψει τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου.

0: Λοιπόν, ακούμε αποσπάσματα από την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία αποσπάσματα επιμελήθηκε η Χρυσούλα Ισαμουρίδου, όπως και από τις δύο συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Σουβλίου και Διδημοτήχου. Προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις του κ. Άκη Παρασκευόπουλου, Προέδρου του ΤΕΕ Θράκης, και του κ. Ανέση Στρατιάδη, εκπροσώπου της Διεννομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά της εξόρυξης Χρυσού. Στη συνέχεια ακούσατε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, τον επικεφαλής της παράταξης Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση Χρήστο Μέτιο, και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, επικεφαλής ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, πώς τοποθετήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση για αυτή την επένδυση χρυσού στο ροζίνο της Βουλγαρίας.
1: Αν ομιλήσουμε με τη γλώσσα της γεωγραφίας και της επιστήμης, την οποία η βουλγάρικη εταιρεία προσπαθεί να αποσιοποιήσει, η περιοχή του έργου αυτή συνδέεται άμεσα και αναπόδραστα με την ελληνική επικράτεια μέσω μιας ενιαίας υδρολογικής αλυσίδας, όπως το ρέμα Γιούντερε, Άρπα Ντερέ, ο ποταμός Μπαϊλα Ρέκα, ο ποταμός Λούντα Ρέκα, που είναι ο δικός μας ερυθροπόταμος στο ελληνικό έδαφος, και μετά πηγαίνουμε στον ποταμό Εύρο. Το κοίτασμα στο Ροζίνο δεν είναι ένα απλώς χρυσορυχείο, όπως υπόθηκε εδώ πέρα μέσα. Είναι μια γεωχημική βόμβα. Το νερό της Θράκης, η υγεία των παιδιών μας και η επιβίωση των αγροτών μας δεν ανταλλάσσονται με 14,7 τόνους χρυσού μιας ξένης εταιρείας. Και ελληνική να ήταν, το ίδιο θα είναι για μας. Σας καλώ όλους να ψηφίσουμε ομόφωνα όχι στο χρυσορυχείο του Ροζίνου.
0: Και ολοκληρώνουμε με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Διονύση Κλάδη. Ακούμε την τοποθέτησή του.
2: Εκτιμάμε ότι ο λαός της Βουλγαρίας, όπως και ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των εμβληματικών επενδύσεων που θα φέρουν θέσεις εργασίας, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Και στη Βουλγαρία, όπως και στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται η σκληρή καπιταλιστική πραγματικότητα, στην οποία αυτές και άλλες επενδύσεις αποφέρουν τεράστια κέρδη στα μονοπόλια και εκτός από τον ιδρώτα των εργαζομένων, τη ζωή τους αρκετές φορές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε τέτοια έργα υπάρχουν και γίνονται δυστυχώς εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα όπως τα λένε αυτοί, εργοδοτικά εγκλήματα τα λέμε εμείς. Εκτός λοιπόν από το ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων, θα απομυζήσουν και τον ορυκτό πλούτο που του ανήκει και δεν αναπληρώνεται, όπως γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά δηλαδή το χρυσό, τα υπόλοιπα άλλα μέταλλα κτλ. Οι δύο λαοί μπορούμε σε κοινή δράση να βρεθούμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια που υπονομεύουν τη ζωή και την υγεία μας, το μέλλον των επόμενων γενιών. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής μας ενάντια στις χρυσοθύρες τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν το δρόμο της συντονισμένης αντίδρασης, αποδεικνύουν ότι οι λαοί που πιστεύουν στη δύναμή τους μπορούν να καθυστερήσουν και να ακυρώσουν τα αντιλαϊκά σενάρια. Βάζω ένα ζήτημα εδώ, ότι γενικά οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται σε κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πολιτική που λογαριάζει ως κόστος στην πραγματική προστασία του περιβάλλοντος της υγείας του λαού. Το άκουσα τώρα και προσπαθούμε να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγυητή του περιβάλλοντος και της ασφάλειας κτλ. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς.

Δυστυχώς δεν θα ταξιδέψουμε για τη Σαμοθράκη σήμερα, γιατί η πληθώρα των ηχητικών αποσπασμάτων από τις συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επένδυση χρυσού στο Ροζίνο, και τα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομόφωνη στάση κατά της εξόρυξης στην περιοχή, η οποία θα έχει έτσι βλαβερές συνέπειες και ολέθριες στην περιοχή, όπως τονίστηκε από όλους. Όλο αυτό κράτησε αρκετά, οπότε δεν μένει χρόνος για την συνομιλία που θα κάναμε με ανθρώπους από το νησί, από τη Σαμοθράκη, μετά από όλη αυτή την αναστάτωση η οποία έχει δημιουργηθεί με αφορμή δύο μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις που πρόκειται να γίνουν στη Σαμοθράκη. Έχουμε χρόνο για αύριο να το αναπτύξουμε με την διάθεση έτσι χρόνου που θα έχουμε πιο αναλυτικά με τους εκπροσώπους. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο και ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Την επιμέλεια των ηχητικών αποσπασμάτων που ακούσατε έχει η Χρυσούλα Σεμουρίδου. Ακολουθεί το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία άνοιξε με το θέμα της γνωμοδότησης για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση, που αδιαμφισβήτητα κατέληγε σε απορριπτική στάση έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης, έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης Μαρία Χαμητίδου, που επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Άκης Παρασκευόπουλος, αλλά και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού Ανέστη Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες με τις οποίες, όπως είπαν, επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης διεκπαιρέωσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης εχθές το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα που έπεσε και τραυματίστηκε στη Γριά Βάθρα. Τα στελέχη της πυροσβεστικής του νησιού τη μετέφεραν από το σημείο της πτώσης σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας. Ήταν το 16ο περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης για φέτος στη Σαμοθράκη. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για την έναρξη εφαρμογής του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά για τις δύο νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο και τις τιμές του κυβικού, ενώ θα ισχύουν και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης, με τις οποίες προβλέπονται οι αυξημένες καταναλώσεις που απαιτούν οι πολυμελείς οικογένειες. Για την ένταξή τους πάντως στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων αντίστοιχα, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Την 8η Λευκή Νύχτα Ορεστιάδας διοργανώνει μεθαύριο, την 5η, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της πόλης, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στην κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ με πρωτοβουλία και των ίδιων των επαγγελματιών θα στηθούν και DJ πλατό μπροστά από καταστήματα. Επιπλέον, παραγωγοί της περιοχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα τοπικά τους προϊόντα. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως τα μεσάνυχτα και, καθώς οδεύει προς τη λήξη της η θερινή εκπτωτική περίοδος, η έμποροι αναμένεται να κάνουν δελεαστικές προσφορές και εκπτώσεις στα καλοκαιρινά τους εμπορεύματα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στένωση λωρίδα στο ρεύμα εισόδου στην Αλεξανδρούπολη επί της λεωφόρου Δημοκρατίας θα ισχύουν σήμερα, αύριο και την 5η από τις 7.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Η στένωση θα αφορά το τμήμα από το ύψος της Βίζαντος μέχρι το ύψος της Σπάρτακου. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Ασλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, καθώς συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Δημοτήχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Την ίδια βραδιά, την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, υπό τους ήχους της Μαντολινάτα Σουφλίου, θα έχει την ευκαιρία να δει το κοινό στο κάστρο του Πυθίου. Η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου συμμετέχει φέτος στις εκδηλώσεις της Πανσελίνου του Αυγούστου, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα, με την εκδήλωση στο κάστρο του Πυθίου που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η Μαντολινάτα θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες». Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από το Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο, από την Ορεστιάδα μέχρι και τα λιμενάρια της Θάσου.
1: Εντάξει, με τέτοιο ξεκίνημα πας να με καλοπιάσεις για κάποιο λόγο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη.
1: Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ρίξουμε μία ματιά και να εμβαθύνουμε εκεί όπου χρειαστεί στα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία δεν είναι λίγα, και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια αυτού του διόρου που θα είμαστε μαζί. Τίτλος εκπομπής είναι «Χάρτης επικαιρότητας», άλλωστε, Κώστα, και τι ακριβώς κάνουμε? Βάζουμε κάτω για 2 ώρες το χάρτη της επικαιρότητας για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά εκεί όπου παρουσιάζει το ενδιαφέρον κάθε φορά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Καβάλας, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Καλή σας μέρα λοιπόν σε όλους, σε όλο το διευρυμένο ακροατήριό μας, και φυσικά μας ακούτε και από το διαδίκτυο.
1: Μέσω του erteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε όλο ζωντανά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε απλά να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, Κώστα. Ζεσθενόμαστε.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία, θα σου πω ενδεικτικά, στις 7 το πρωί περίπου ήταν στο κέντρο της Καβάλας 26 με 26,5, 26 και 7. Δηλαδή 7 η ώρα το πρωί, λες ότι είχε ζέστη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχει ανέβει πάρα πολύ ο υδράργυρος, είναι στους 27 με 28 βαθμούς. Στην περιοχή της Δεξαμενής, στη Ραψάνη, εκεί τουλάχιστον.
0: Ωστόσο, στις περιοχές που είναι πιο ευπαθείς στη ζέστη, όπως είναι το Δάτο για παράδειγμα.
1: Στο Δάτο βαράει 30
0: βαθμούς. Ξεκινήσαμε με 30. Ξεκινάμε με 30 βαθμούς. Άρα υπάρχουν περιοχές σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που και αυτή την ημέρα θα δυσκολευτούν. Όπως δυσκολευτήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και χρειάζεται να έχουμε έτσι την αρκετή υπομονή.
1: Και χθες είχε πολύ έντονη ζέστη το απόγευμα, όχι τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, δηλαδή ήταν στους 33 κάπου εκεί, 32, αλλά ήταν έντονη δυσφορία. Και σε συνδυασμό με την υγρασία προκαλούσε αυτό το αίσθημα. Για σήμερα, από ό,τι βλέπω στα προγνωστικά, μικρή πτώση του υδραργύρου, της τάξης του 1 με 2 βαθμών, που θα γίνει κυρίως αισθητή στα υπηρωτικά παιδινά και στα ορεινά. Πάντως το ίδιο μοτίβο πάνω κάτω θα πάμε και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως να πω ότι βλέποντας την πρόγνωση του καιρού στο Earth News, δίνει και μια πιθανότητα για γύρω από την Θεσσαλονίκη στην Βόρεια Ελλάδα, για πολύ τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έχουμε ενίσχυση από ό,τι βλέπω των ανέμων. Αυτής της θαλάσσιας άβρας που ουσιαστικά βοηθάει τα τμήματα αυτά που γρίνουν τα παραθαλάσσια.
1: Να εξασθενήσει η υγρασία και να νιώθουμε λίγο πιο ευχάριστα.
0: Να νιώθουμε πιο ευχάριστα. Ωστόσο θα συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και την Τετάρτη και την Πέμπτη, γενικά σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Μία μικρή ανάσα μας λέει το προγνωστικό προς το παρόν για την Παρασκευή και το Σάββατο. Με μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να περιορίζονται, αλλά πάλι μπορεί να τσιμπήσουν το 37.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βιώνουμε τα σαραντάρια όπως στη Θεσσαλία ή στην Αττική.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Και να θυμίσουμε επίσης ότι στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόμαστε σήμερα στην κατηγορία 3. Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Οπότε είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα. Έχουμε το μυαλό μας, ενημερώνουμε την πυροσβεστική για ό,τι αντιληφθούμε, να προλάβουμε, γιατί έχουμε ζήσει άσχημες στιγμές εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και όπως έχουμε ζήσει και έχουν ζήσει πολύ άσχημες στιγμές σε όλη την Ελλάδα. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Να πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, εκεί που μας πάει μια μέρα σαν τη σημερινή, την 25η Αυγούστου, και μας πάει στην Κρήτη. Μας οδηγεί στην Κρήτη σημερινή μέρα. Στην Κρήτη όπου 25 Αυγούστου του 1898 το Ηράκλειο, το τότε μεγάλο κάστρο όπως λεγόταν, ζούσε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες της νεότερης ιστορίας του. Ένοπλες ομάδες μουσουλμάνων επιτέθηκαν σε χριστιανούς κατοίκους και στη βρετανική δύναμη που βρισκόταν στην πόλη. Ακολουθούν δολοφονίες, λαιλασίες, εκτεταμένοι εμπρισμοί. Η σφαγή θα αποδειχθεί καταλυτική για την εξέλιξη του ζητήματος, γιατί το μακελιό αναγκάζει τις μεγάλες δυνάμεις να επισπεύσουν την αποχώρηση του Οθωμανικού στρατού από το νησί. Το νησί το οποίο για την 25η Αυγούστου, στη μνήμη εκείνης της αιματηρής μέρας, η οποία παραμένει ακόμη και στον χάρτη του Ηρακλείου, η κεντρική οδός που οδηγεί από το λιμάνι προς την πόλη, φέρει το όνομα 25η Αυγούστου στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής. Σαν σήμερα το 1920 η Βουλή ανακηρύσσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο άξιον της Ελλάδας ευεργέτην και σωτήρα της πατρίδος, μετά τη διπλωματική επιτυχία της συνθήκης των Σευρών και στο απόγειο της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1944 το Παρίσι απελευθερώνεται έπειτα από περισσότερα από 4 χρόνια γερμανικής κατοχής, ενώ το 1949 στο Γράμμο βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική φάση της επιχείρησης Πυρσός, με σφοδρές μάχες μεταξύ του Εθνικού Στρατού και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα έχουμε την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού προς την Αλβανία, που σηματοδοτεί ουσιαστικά το στρατιωτικό τέλος του ελληνικού εμφυλίου. 1960 αρχίζουν στη Ρώμη οι 17η Ολυμπιακοί Αγώνες. 5.349 αθλητές, 83 χώρες. Στους αγώνες καθιερώνεται πλέον ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα σε ποιήση Κωστή Παλαμά, τον οποίο η ΔΟΕ είχε αναγνωρίσει το 1958 ως τον μόνιμο επίσημο ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, το Voyager 2 περνά περίπου 5.000 χιλιόμετρα πάνω από τα νέφη του Ποσειδώνα, πραγματοποιώντας την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική κοντινή επίσκεψη διαστημοσυσκευής στον πλανήτη, στέλνοντας πολύτιμα δεδομένα για τους δακτυλίους και τους δορυφόρους του. 1991, ο 21 ετών Λίνους Τόρβαλτς ανακοινώνει ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, το οποίο περιγράφει ως χόμπι. Το εγχείρημα θα εξελιχθεί στον πυρήνα Linux, ένα από τα σημαντικότερα έργα ανοιχτού λογισμικού. Πάμε στο 2004 να μου θυμίσεις, Κώστα, τι είχε γίνει τότε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
1: Και η Φανή Χαλκιά στέφεται χρήση Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς, όπως είπαμε, της Αθήνας, κατακτώντας ένα από τα 6 χρυσά μετάλλια που πήρε εκείνη την χρονιά η εθνική μας.
0: 2007 η Ελλάδα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς φωνικές πυρκαγιές μένονται σε Πελοπόννησο, λέγαμε χθες για το ξεκίνημα των πυρκαγιών, την Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Η 25η Αυγούστου εξελίσσεται σε μία από τις πιο δραματικές ημέρες της πύρινης καταστροφής του 2007. Μία ημερομηνία, ένα έτος, το οποίο είναι από τα βασικότερα, από τις σημαντικότερες ημερομηνίες σε σχέση με την πύρινη καταστροφή που συνέβη στη χώρα μας. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1900 ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, κεντρική μορφή στη σκέψη του 19ου αιώνα. Το έργο του επηρέασε βαθιά την νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, τα ΔΕΕΦΗ, Ζαραθούστρα, Ιδεοάνθρωπος, εισήγαγε έννοιες όπως η θέληση για δύναμη και ο υπεράνθρωπος. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει και από τη ζωή ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός πεζοναύτης, αστροναύτης, συγγνώμη, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Πώς το είπε, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, από τους μεγαλύτερους ήρωες της επιστήμης και της εξερεύνησης του διαστήματος. Και βλέπω και στο εορτολόγιο ότι σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
1: Όχι, νομίζω ότι τα έχεις πει όλα.
0: Ούτε αθλητικό?
1: Αθλητικό?
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Για σήμερα, αύριο έχουμε αγωνιστική δράση για προκριματικά Champions League, αν θες να σου πω. αλλά
0: όχι, για το επειδή παίζει σήμερα. ΑΕΚ. Μην ξεφεύγει, σε παρακαλώ. Μην ξεφεύγει. Είναι
1: αθλητικό, σου λέω.
0: Αθλητικό που να μας παραπέμπει.
1: Ελληνικές ομάδες. Αύριο παίζει ΑΕΚ, θα στα πω.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε να, για ακόμη μια φορά να πούμε προσοχή και σήμερα με τις υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα αφορά, δίνει περισσότερο προσοχή στην Θράκη και κυρίως Ροδόπη Εύρω, με τη Σαμοθράκη και την Θάσο και την Λίμνο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα.

0: Θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο στη συνεδρίαση χθες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχε ενδιαφέρον, Κώστα, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα ήταν αρκετά σημαντικό και είχε να κάνει με την γνωμοδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνιο που βρίσκεται στον Δήμο Ιβαϊλόγκραν στην περιοχή Χάσκοβο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι έγινε μια εκτενή συζήτηση και εκφράστηκαν οι προβληματισμοί, όπως έχουν εκφραστεί και από τα Δημοτικά Συμβούλια και του Εύρου, Δήμων του Εύρου, τα οποία έχουν εκφραστεί αρνητικά σχετικά με τη γνωμοδότησή τους, και κάπως έτσι κινήθηκε, αφού ακούστηκαν διάφορα για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει περιβαλλοντικά μια τέτοιου είδους επένδυση δίπλα μας στη Βουλγαρία, στο Χάσκοβο και την περιοχή μας. Κάπως έτσι κινήθηκε και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χθες όμως είχαμε και μια συζήτηση που αφορούσε ένα πολύ μεγάλο θέμα, ή τουλάχιστον πια έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και καιρός ήταν να γίνει, η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό και κυρίως ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης. Διάλογος, έγινε ένας διάλογος για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθετου άξονα Δράμα Αμφίπολης. Mm-hmm. Είχαμε και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ένα ακόμα δυστύχημα στο δρόμο εκεί στην περιοχή της Παλαιοκόμης. Ήταν ένα θέμα που θέλησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, να συζητηθεί, αλλά το πήρε πάνω του ο Περιφερειάρχης, mm-hmm. ο κύριος Τοψίδης, γιατί από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, υπάρχει και ένας περιορισμός στις ερωτήσεις που μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Οπότε έγινε έτσι μια συζήτηση εκεί, λέει, θα το βάζω εγώ σαν Περιφερειάρχη στο θέμα για να μην χάσεις. Ναι, για να μην χάσεις εσύ τη δυνατότητα να ρωτήσεις κάτι άλλο. Έγινε μια συζήτηση αρκετά σημαντική. Ουσιαστικά τι ακούστηκε ουσιαστικά από όλους, και από τους επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά και κυρίως από τους δραμηνούς που είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτή η ανάγκη, μια ανάγκη η οποία έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ασφάλεια των ανθρώπων που περνούν αυτόν τον δρόμο. Είναι ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει από την Δράμα, οδηγεί τους δραμηνούς στη Θεσσαλονίκη. Οδηγεί τους ανθρώπους, τους καρκινοπαθείς, στο Θεαγένειο για να κάνουν τις θεραπείες τους. Οδηγεί τις νταλίκες και τα φορτηγά με το μάρμαρ. Το 40% της διακίνησης του μαρμάρου που διακινείται από την Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι από τη Δράμα, που πάει να πει ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος αυτοκινήτων περνάει εκεί, σε έναν δρόμο που είναι διαπεριφερειακός. Δηλαδή έναν δρόμο που ένα κομμάτι είναι στη Δράμα και ένα κομμάτι ανήκει στο νομό Σερών. Mm-hmm. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται να λύνεται προς το παρόν. Αυτό που ακούστηκε χθες ήταν ότι τουλάχιστον η πλευρά της Δράμας αυτά που μπορεί να κάνει, κάνει για να έχει έναν δρόμο με εξαίρεση που περνάει μέσα από οικισμούς, να είναι ένας δρόμος όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Εκεί έκανε μια παρέμβαση και ο κύριος Μέτιος, σας τον αφήσαμε σε καλή κατάσταση. Ναι, μας τον αφήσατε, το βρήκαμε σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, από εδώ και πέρα.
0: Το βρήκαμε, το υποστηρίξαμε κι εμείς όσο μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα η πλευρά των Σερών. Δεν είναι προτεραιότητα αυτός ο δρόμος προφανώς για τις Σέρες, και αυτό φαίνεται και στο πώς, σε τι κατάσταση είναι όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θυμάμαι πριν από 6-7 χρόνια που είχα πάει και είχα κάνει ρεπορτάζ για ένα λεωφορείο που πήγαινε από την Θεσσαλονίκη στη Δράμα και προφανώς για κάποιο λόγο έχασε ο οδηγός τον έλεγχο και έπεσε το λεωφορείο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, είχαμε μόνο ένα-δύο τραυματισμούς στα χωράφια δίπλα. Ένας δρόμος με έλεγχο και έπεσε το λεωφορείο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, είχαμε μόνο ένα-δύο τραυματισμούς στα χωράφια δίπλα. Ένας

0: αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να το κουράσουμε για να βρούμε μια λύση.
1: Για μας είναι άμεση προτεραιότητα. Εγώ δηλαδή από την πρώτη μέρα ανάλυση των καθηκόντων, σε λίγο είχα πάει στον κύριο Σταϊκούρα και του είχα πει τότε μου λέει τώρα έχουμε το Vox, παρακαλώ να το Vox κτλ. Στη συνάντηση που είχα το Μάιο με τον κύριο και το λέω δημοσίως αυτό και έρχεται στα πρακτικά με τον κύριο Δήμα, μου λέει επιτρέψτε με να τελειώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνουμε τέλεια Ιουλίου, ήταν τότε τέλεια Αυγούστου, και αμέσως μετά σου δίνω το λόγο μου ότι θα δούμε και θα δούμε το θέμα από κοντά και τη δράμα Καβάλα και τη δράμα Αμφίπολη. Επομένως, αυτό που έχω να πω σήμερα είναι το εξής, ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και εδώ προτείνω, πραγματικά προτείνω, δηλαδή μια και δεν το βουλευτή να κάνει ερώτηση, άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, παρότι η τοποθέτησή μου είναι ότι πόσα χρόνια είναι βουλευτή, δεν είναι ένα έργο δύο χρόνια που είμαι στη διοίκηση, είναι ένα έργο πολλά χρόνια που δεν ολοκληρώθηκε. Με επικεφαλή του βουλευτή της Δημοκρατίας, αφού είναι και πιο δράμα και αφορά και δράμα, όλου εμά, ο επικεφαλή των παρατάξεων, να ζητήσουμε συνάντηση πρώτα από τον κύριο Σταϊκούρα και δεν βρούμε με τον πρωθυπουργό τη χώρα. Δηλαδή, είμαι διατεθειμένο με όλου του επικεφαλεί των παρατάξεων να πάμε γιατί. Συγγνώμη, Σταϊκούρα, κύριο Δήμα, συγγνώμη, κύριε Μέτριο, έχετε δίκιο. Να ζητήσουμε τον κύριο Δήμα συνάντηση, να πάμε όλοι οι επικεφαλεί των παρατάξεων και οι δήμαρχοι. Εγώ δεν θέλω εδώ πέρα ούτε να πω ότι ξέρετε εμεί ποιο θα πάρει τα εύσημα. Εδώ πέρα είναι ένα θέμα πραγματικά που αφορά την περιφέρειά μα. Είναι ένα θέμα ακόμη και εθνικό, αν θέλετε. Δεν μπορεί μια περιφερειακή ενότητα να μην έχει πρόσβαση. Και μάλιστα μιλάμε καθημερινά, όταν δεν θέλω να κάνω αναφορά, το ξέρετε καλύτερα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όλοι έχετε περάσει τον δρόμο. Είναι, μεταφέρεται το 40% του εμπορεύματο μαρμάρου που κάνει διακίνηση το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. 40% τη κίνηση τη Θεσσαλονίκη είναι από τα μάρμαρα τη Δράμα. Μεταφέρεται κόσμο για περίθαλψη. Υπάρχουν καθημερινά κάποιοι που κάνουν δημοκάθεση. Πάνω υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν σχολεία, μεταφέρονται για θελοπαιδείε. Είναι πάρα πολύ γνωστό ο δρόμο. Επομένως, εγώ λέω το εξής. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι περνάνε οι εκλογές, κάνουμε μια συνάντηση να δούμε πραγματικά αυτά που λέει ο Υπουργός, να δεσμευτεί δημόσια σε μια ομάδα ανθρώπων που να είναι όλοι επικεφαλείς των παρατάξεων και μάλιστα τον καλέσουν να έρθει επάνω, μην κατηγορούμε στην Αθήνα εμείς, να είναι οι δήμαρχοι, να είναι οι βουλευτείς και να κάνουμε τη συνάντηση. Αυτά τα λεγόμενά του που τα είπε σε μένα, να τα πει δημοσίως και να δούμε ποια είναι η πράξη. Σε αντίθεση, θα πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας και εκεί δεν δούμε. Και παράλληλα, εμείς θα δούμε τις υπηρεσίες μας, και σήμερα δίνω και όλα στο συνεργάτη με τον κύριο Μουλβετίδη, αύριο τις τεχνικές υπηρεσίες της δράμας, να δούμε αν πραγματικά χρήζουν αυτές τις 800.000 ευρώ και άλλα χρειαστούν, να πάνε να κάνουν τις παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό, τουλάχιστον στα δικά μας 14 χιλιόμετρα, που πρέπει να κάνουν παρέμβαση. Αν και λέω ότι προσωπική μου άποψη, αλλά δεν είμαι μηχανικός, το περπάτησα προσπάθησα και τα μήνα, δεν δείχνει στο δικό μας κομμάτι αν θέλει και τις διαγραμμίσεις και όλα τα πράγματα.
0: Ένα απόσπασμα από τα πολλά που ακούστηκαν χθες και υπόθηκαν από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, επικεφαλής, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο.
2: Εδώ όμως εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ζήτημα, το είπατε κι εσείς. Μέχρι να γίνει αυτός ο δρόμος, αν πούμε ότι γίνεται γρήγορα, γίνονται έτσι όπως λέει το Υπουργείο, μέχρι το 2030 εμείς οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας θα συνεχίσουμε να περνάμε από εκεί. Πρέπει να διορθωθούν κάποια σοβαρά ζητήματα. Και τα ζητήματα που έβηλε η κυρία Αηδονά είναι ντροπή. Γιατί υπάρχουν και πολίτες της περιοχής της που έχουν βάψει αυτόν τον δρόμο με αίμα. Να μην μπορούμε δηλαδή δύο περιφέρειες να συντονιστούμε για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή δρόμο μέχρι το 2030. Και όντως η δική μας η πλευρά του δρόμου είναι άριστη σε σχέση με την πλευρά που είναι μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κακά τα ψέματα. Έτσι, εκτός από το που περνάει μέσα από δύο χωριά, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά όμως από την άλλη, πρέπει να συντονιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μερικά πρακτικά ζητήματα. Άντε, δεν μπορούμε να βάλουμε ανάμεσα στο δρόμο, να βάλουμε διάζωμα ώστε να μην μπορέσουν να γίνονται οι προσπεράσεις στο ρίσκακο, αλλά στα πλαϊνά δεν πρέπει να μπουν διαζώματα, δεν μπορούν να μπουν μάτια γάτας για το βράδυ, δεν μπορεί να γίνει διαγράμμιση. Σε έναν δρόμο, κύριε Περιφερειάρχη, και το ξέρει καλά πολύ ο Μιχάλης, ότι αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι είναι η διέξοδος των Βουλγάρων προς την περιοχή της παραλίας Οφρυνίου. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περνάει από εκεί και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν είναι μόνο τα φορτηγά. Ας πάρουμε τα οικονομικά πίσω, ας βάλουμε πρώτα τις ζωές των ανθρώπων. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα σε εμάς, στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, να υπάρξει μια υποχρέωση προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να υπάρξει μια χρηματοδότηση για να να γίνουν βασικά πράγματα σε αυτόν τον δρόμο.
0: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ουσιαστικά η Περιφερειακή Ενότητα των Νησερών και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που πρέπει να φτιάξει το ένα κομμάτι του δρόμου ή τουλάχιστον να φροντίσει να βελτιώσει.

0: αυτό το κομμάτι του δρόμου, το οποίο παρουσιάζει και την πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι στις προτεραιότητες, από τη στιγμή που, από ό,τι θυμάμαι εγώ, οι Σέρες με τη Θεσσαλονίκη έχουν ένα ωραιότατο δρόμο καρφί που τη συνδέει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, έχω την αίσθηση κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα στην συνεννόηση των δύο περιφερειών, ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να λυθεί μέσα από τον καινούργιο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που φαίνεται, θα το δούνε βέβαια, θα το ελέγξουν κιόλας, ότι επιτρέπει κάποιο είδους συνεργασίες, κοινές συνεργασίες, κοινούς ενδεχομένως λογαριασμούς για έργα που βρίσκονται, που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Θέλω να ακούσω και ένα μικρό κόσπασμα ακόμη από τον κύριο Ηλιόπουλο. Κατέληξε κάπως έτσι με κάποιες προτάσεις, κάποιες από αυτές τις προτάσεις.
1: Κόσμος με απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά στη διασταύρωση της Παλαιοκόμης και στη διασταύρωση της Πρώτης, που βγαίνουν σαν τρελοί και εκεί έχουμε τα περισσότερα δυστυχήματα. Νέες διαγραμμίσεις και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος στα μάτια της Γάτας για τη βελτίωση της ορατότητας κατά τη νύχτα. Αυτά δεν θέλουν λεφτά, θέλουν πολιτική βούληση. Από την πλευρά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περισσότερο, έτσι όπως είπαμε. Θεσμικά μπορούμε να κάνουμε μια σύμβαση διαπεριφερειακής συνεργασίας. Μας το δίνει ο νέος κώδικας, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με το άρθρο 331. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύμβαση, να βάλουμε ένα κοινό ταμείο, μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης, στελεχωμένη από τεχνικούς υπαλλήλους και των δύο περιφερειών, και να φτιάξουμε αυτά τα ζητήματα. Και να διεκδικήσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, και να πούμε την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, έτσι, ότι είναι απαράδεκτο να μην δίνονται 160 εκατομμύρια για τον άλλο τον δρόμο Δράμας Καβάλας από τους εθνικούς πόρους. Να τελειώσουμε με αυτή την κοροϊδία. Έλεγα να φέρουμε να προσκαλέσουμε εδώ τον Υπουργό Υποδομών, αλλά μας απάντησε με μια λυτή απάντηση. Βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Άρα η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Απαιτούμε έργα και ασφάλεια τώρα. Αυτό πρέπει να τονιστεί και να είναι μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πέρα από κόμματα, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα δεν μας ρωτάνε τι ψηφίζουμε, δεν μας ρωτάνε τι κόμμα είμαστε, μας λένε καθημερινά τι έκανες εσύ για να σωθεί το παιδί μου, για να σωθεί ο άνθρωπός μου, για να μην έχουμε αυτά τα δυστυχήματα στην περιοχή.
0: Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσε και ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος. Θα επιμείνω λίγο σε κάποια αποσπάσματα ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα και που είναι και στη διαχείρισή τους.
2: Και έχουν και καθημερινά επαφή με ανθρώπους που τους θέτουν μεταφέρουν αυτά το πρόβλημα. Τα προβλήματα.
0: Να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Μιχάλη Μουρβετίδη. Mm-hmm.
3: Στα Εκούρα ήταν υπουργός. Η δέσμευσή του ήταν μπροστά και σε μένα και σε υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αρχές του τέλειο του 25, αρχές του 26 θα ξεκινήσει ο δρόμος. Και μας έδωσε τον λόγο του. Να μην τα αποδογώ, έφυγε ο κύριος Σταϊκούρας, αδάχθηκε. Ναι. Απλά θα σας πω ότι ποια ήταν η δέσμευση του κύριου Σταϊκούρα. Έρχεται ο κύριος Παχιάος. Μέσα στο 25, όταν έγινε αλλαγή. Εμείς ξέρετε ότι όποιος έρχεται υπουργός, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε είναι ο δρόμος. Κύριος Σταϊκούρας λέει ότι το αποκλεί να γίνει μέσα στο 25-26, θα γίνει το 27. Εδώ ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε αυτό, λέει, κακός. Δεν έχει σωστή πληροφόρηση, δεν έχει σωστή ενημέρωση. Να μην τα αποδογώ. Είμαστε τώρα στην υπόσχεση του κύριου Παχιάου, περιμένουμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που πρότεινε και ο Περιφερειάρχης, ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία όλων των φορέων, γιατί και κάποιοι δήμαρχοι του νομού μας, κύριε Περιφέρεια, κάναν μόνοι τους κάποιες κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε όταν πάει μόνος ένας δήμαρχος και ζητάει κάτι, ναι, το δίνω κάτι άλλο και φεύγει και όλα καλά. Αν δεν πάμε όλοι μαζί, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι βουλευτές, να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει πρόβλημα, είναι δώρο άδρο. Να πω και μερικά πράγματα για το δικό μας το κομμάτι, όπως είπε και ο Στέλιος. Η πραγματικότητα αυτή το έχουμε σε ένα καλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο δρόμος που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Αλλά από εκεί πέρα το σοβαρό το θέμα είναι ακριβώς εκεί που τελειώνει ο δικός μας δρόμος και ξεκινάει. Εμείς με το μπιμπίλ περάσει τη γέφυρα, έχει διαγράμμιση καθαρισμένα. Το πρόβλημα το σοβαρό ήταν το πιο βασικό είναι η διαγράμμιση. Δηλαδή και αυτός ο δρόμος που είναι χάλια, το επόμενο κομμάτι, ο δρόμος είναι τελείως να πω χάλια. Τουλάχιστον έχει μια διαγράμμιση, ο άλλος να ξέρει πού είναι, γιατί έχει τη μέρη που θέλει. Από εκεί πέρα. Κύριε Περιφερειάρχε, εμείς έχουμε έτοιμη μια μελέτη, όπως το είπατε και εσείς, που έχει μέσα ό,τι πρέπει να γίνει για το δικό μας το κομμάτι, αλλά το πρόβλημα πρέπει να επικεντρωθούμε στον νομό των Σερών. Και πρέπει εκεί να πιέσουμε και αυτούς να καταστήσουν από πιο ψηλά.
0: Αυτός ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Μιχάλης Μουργατίδης. Το έδωσε και το ιστορικό. Μας υποσχέθηκε, έφυγε ο ένας, μας υποσχέθηκε, έφυγε ο άλλος. Η αλήθεια είναι ότι οι αναλλαγές αυτές στα υπουργεία δεν βοηθούν. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία συνέχεια. Και αυτή είναι η συνέχεια, την πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως της Δράμας που έχουν ένα τέτοιο αίτημα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια 20ετία. Θα έπρεπε να είχε γίνει κάτι. Να κλείσουμε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, να συνοψίζει με αυτά που ακούστηκαν για τις κινήσεις που θα γίνουν από σήμερα κιόλας. Ως προς αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια και την πίεση που μπορεί να ασκήσει και την ενημέρωση που μπορεί να έχει για τον συγκεκριμένο δρόμο Αμφίπολης Δράμας.
4: Το πρώτο είναι ότι θα κάνουμε το έργο, όπως είπα και προηγουμένως, για την περιφερειακή συνεργασία από κοινού χρήματα. Για να, αν δηλαδή αυτό το πράγμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την νέα νομοθεσία, γιατί όλοι μας τώρα προσπαθούμε λίγο να αναλύσουμε και την νέα τροπολογία, ότι μπορούν τα χρήματα να μπουν σε έναν κοινό λογαριασμό και να διαχειριστούν από δύο περιφερειακές ενότητες. Γιατί ιδάλλως δεν μπορούμε με δικά μας χρήματα να πάμε να παρεύουμε στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, είναι άμεσα εδώ το πράγμα, το πλαίσιο πώς υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, και λέω γιατί είναι η ΔΕΘ που μιλάμε, προοδεύτηκε εκεί η παρατάξη, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, μία συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία, επικεφαλής όλων των παρατάξεων, βουλευτής και δήμαρχη της περιοχής της Δράμας. Το τρίτο είναι, κύριε Μουργατίδη, αύριο έγραφα στην αστυνομία για περισσότερη αστυνόμηση στην περιοχή. Αυτά τα τρία πιστεύω. Και το τέταρτο είναι ότι σε περίπτωση ότι εμείς θα δούμε και το δικό μας κουμάρι με τα χρήματα που έχουμε, αν πρέπει να κάνουμε μόνοι μας παρέμβαση, αν δεν προχωρήσει η περιφερειακή που θα είναι άμεση, θα έχουμε μια απάντηση άμεση σε επόμενες 10 μέρες στην περιφερειακή με τη συνάντησή μου, να προχωρήσουμε στο τέταρτο, δηλαδή στο δικό μας κομμάτι, τουλάχιστον να κάνουμε τα μάτια της γάτας, κάποια μέτρα προστασίας, τουλάχιστον το δικό μας κομμάτι. Αυτά τα τέσσερα έχω καταγράψει από τη σημερινή κουβέντα από τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. Σας ευχαριστήσω όλους. Ξεκινάμε αυτή τη δέσμευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και πιστεύω πρακτικά να καταγραφεί για τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε στις επόμενες μέρες.
0: Αυτές είναι οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν από την διοίκηση της περιφέρειας μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθετου άξονα Δράμας Αμφίπολης. Ένα αίτημα δεκαετιών για τους δραμηνούς. Είναι και το πρώτο αίτημα που θα πάει στον Πρωθυπουργό τώρα στην έκθεση που θα συναντηθούν οι φορείς της Δράμας. Το αίτημα, το πρώτο που θα πάει ως κοινό αίτημα της Δράμας θα είναι ο δρόμος Αμφίπολης πρώτα και μετά ο δρόμος Δράμας Καβάλας.
2: Για τα μάτια της γάτας που ακούσαμε νωρίτερα, είναι οι ανακλαστήρες στο οδόστρωμα που είναι τοποθετημένοι για να καθοδηγούν τους οδηγούς. Ναι. Το βράδυ αντανακλούν το φως από τα φώτα των αυτοκινήτων, βοηθούν στην ορατότητα όταν υπάρχει σκοτάδι ή ομίχλη ή έντονη βροχή, ενώ την ημέρα λειτουργούν προειδοποιητικά μέσω κραδασμού. Αν ο οδηγός πατήσει πάνω τους, ο θόρυβος και το τράνταγμα τον ειδοποιούν ότι αλλάζει λωρίδα.
0: Μάλιστα. Το λύσαμε και
2: ναι, γιατί ακούμε πολύ με τα μάτια της γάτας και δεν
0: να
2: το
0: ξέρουμε και
2: όλοι.
0: Τι είναι τα μάτια της γάτας. Mm-hmm.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριώτα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας.

0: Οικολογίες της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.

0: Και θα μείνουμε για ακόμη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε. Χθες ήταν δύο σημαντικά θέματα. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχε να κάνει με την Αμφιπολιδράμα. Το πρώτο ήταν η γνωμοδότηση γύρω από αυτή την επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη χθεσινή συνεδρίαση σχετικά με την γνωμοδότηση. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα καταλήγει σε απορριπτική άποψη έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, τράξη η κυρία Μαρία Χαμητίδου, που επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Είπαμε ότι η εισήγηση έγινε από την κυρία Μαρία Χαμητίδου και ότι τελικά γνωμοδότησαν ομόφωνα αρνητικά οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ακούσουμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε η κυρία Χαμητίδου.
1: Είναι ένα μεταλλείο το οποίο σκοπεύουν να δημιουργήσουν στην περιοχή του Ροζίνου στην Βουλγαρία. Το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει για 35 χρόνια και βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα. Περίπου είναι 11,6 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και 19,4 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η γεωγραφική απόσταση, όσο είναι η υδρολογική σύνδεση που έχουμε με την περιοχή. Η περιοχή του έργου βρίσκεται μεταξύ των παραποτάμων του Μπιάλα Ρέκα. Ο Μπιάλα Ρέκα εκβάλλει στο Λούκα Ρέκα, ο οποίος στην ελληνική επικράτεια είναι ο γνωστός ερυθροπόταμος, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται και με τον Εύρο. Επομένως, όταν εξετάζουμε το έργο αυτό, δεν εξετάζουμε ένα απομονωμένο μεταλλείο στη βουλγαρική επικράτεια. Εξετάζουμε μια δραστηριότητα που βρίσκεται ανάντι ενός υδρογραφικού συστήματος, το οποίο τελικά καταλήγει στην Ελλάδα. Το πρώτο, ίσως και σημαντικότερο, είναι το ζήτημα με τα νερά. Η ίδια η τεχνική τεκμηρίωση του έργου αναγνωρίζει ότι η υδρογεωλογική γνώση της περιοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η λεπτομερής αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων. Και υπάρχει ακόμα και ένα στοιχείο που απαιτεί προσοχή. Υπάρχει γεώτρηση που καταγράφει συγκέντρωση αρσενικού σε 34 μικρογραμμάρια ανά λίτρο έναντι πρότυπου ποιότητας 10 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο. Παρά αυτές τις αβεβαιότητες, λοιπόν, δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωμένο αριθμητικό μοντέλο διασυνοριακής ροής και μεταφοράς ρήπων μέχρι τα ελληνικά υδατικά σώματα. Και όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί και η συγκεκριμένη παρατήρηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά την εγκατάσταση αποθήκευσης των μεταλλευτικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση τελμάτων προβλέπεται να καταλάβει πλήρως τη φυσική κήτη του Γιουρεντέρε. Δηλαδή, μια φυσική υδρολογική λειτουργία αντικαθίσταται από τεχνικά έργα εκτροπής, συλλογής και διαχείρισης των νερών. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή το Γιουρεντέρε βρίσκεται στην αρχή της υδρολογικής διαδρομής που οδηγεί μέσα από το Άπρεντέρε και το Μπιάλαντέρε στον Ερυθροπότομο και στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία που εξετάσαμε, δεν προκύπτει πλήρη συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση που να αποδεικνύει ότι αυτή είναι η περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή έναντι άλλων λύσεων, μεταξύ των οποίων και η ξηρή απόθεση των τελμάτων. Το τρίτο και κρίσιμο ζήτημα αφορά το ενδεχόμενο του σοβαρού ατυχήματος ή της αστοχίας. Η περιοχή παρουσιάζει σεισμικό δυναμικό έως 7 της κλίμακας MSK. Παράλληλα, στην εγκατάσταση προβλέπονται φράγματα συγκράτησης νερού και μεταλλευτικών αποβλήτων. Η ελληνική πλευρά ζήτησε να εξεταστεί το σενάριο της αστοχίας. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη θράψης φράγματος. Δεν έχουμε μοντέλο θράψης, δεν έχουμε χάρτη ζωνών κατάκλυσης, δεν έχουμε επαρχή προσομοίωση της διαδρομής των τελμάτων. Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο άφιξης μιας ενδεχόμενης τρυπαντικής ροής στην ελληνική επικράτεια. Και αυτό για μας είναι κρίσιμο. Διότι ακόμα και όταν η πιθανότητα ενός ατυχήματος θεωρείται μικρή, οι δυνητικές συνέπειες μιας σοβαρής αστοχίας πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πριν από την τελική απόφαση. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις ως προς τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην επίβλεψη, καθώς δεν προσδιορίζεται επαρχώς η ποσότητα που τελικά παραμένει στα τέλματα και στην υδατική φάση. Παράλληλα, απαιτείται αξιολόγηση της δυνατότητας κινητοποίησης στοιχείων όπως είναι το αρσενικό, ο υδράργυρος και το ουράνιο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι η βιοποικιλότητα. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να σταματά στα κρατικά σύνορα όταν τα οικοσυστήματα και τα είδη δεν σταματούν σε αυτά. Δεν έχει υποβληθεί ειδική διασυνοριακή αξιολόγηση για τις ελληνικές περιοχές Natura 2000 και για τα είδη που συνδέονται με το διασυνοριακό υδρογραφικό δίκτυο. Αντίστοιχα, πρέπει να εξεταστεί η πιθανή μετάδοση πανίδας προς την ελληνική Ροδόπη εξαιτίας της μακροχρόνιας όχλησης από τις εκρήξεις και τη λειτουργία του έργου. Υπάρχει τέλος και ένα ζήτημα που αφορά τους πολίτες της περιφέρειάς μας και είναι η δημόσια υγεία. Δεν έχει υποβληθεί αυτοτελής διασυνοριακή αξιολόγηση επιπτώσεων στην υγεία που να εξετάζει συνολικά την πιθανή έκθεση του ελληνικού πληθυσμού μέσω των επιφανειακών και υπογείων νερών, της άρδευσης, των γεωργικών προϊόντων, της τροφικής αλυσίδας και πιθανών ατυχημάτων. Καταλήγοντας λοιπόν από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων, προκύπτει εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις τεκμηρίωσης σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Κατά συνέπεια, δεν έχει αποδειχθεί με επάρκεια επιστημονική τεκμηρίωση η απουσία σημαντικών δεσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων και με τα δεδομένα αυτά η αξιολόγησή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ολοκληρωμένη.
0: Αυτά είπε η κυρία Χαμηλίδου σχετικά με την επένδυση αυτό το έργο για την επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ρουζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αρνητικά ήταν και τα Δημοτικά Συμβούλια που συνεδρίασαν και έβγαλαν αποφάσεις στην περιοχή του Εύρου και συνεχίζουν να γίνουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συζητήθηκε πρώτο-πρώτο και αρκετά εκτενώς χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή.

0: κάνει στο σήμα.
1: Πάντως, Ρένα, μιας και αναφερθήκαμε στις αποφάσεις του Περιφερειάρχη και στα όσα συζητήθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πούμε ότι ο Χριστόδουλος Τοψίδης ανακοίνωσε πως εντάχθηκε η Περιφέρεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Καβάλας προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης για τους κατοίκους της περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κύριος Τοψίδης τόνισε ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τώρα, μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας αφορά, όπως είπαμε, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, συγκρότημα μαγνητικού τομογράφου, σύστημα ανάλυσης ουρών, αυτόματος αναλυτής χημειοφωτάβγειας για αυτοάνωσα νοσήματα, το είπα σωστά. Συγκρότημα σταθερού.
2: Το είπες και είναι και πολύ σημαντικό να λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, συγκρότημα σταθερού ακτινοσκοπικού, ακτινολογικού μηχανήματος, συγκρότημα πληθυσμογραφίας, αναπνευστικού εργαστηρίου, σύστημα υπερηχοτομογραφίας γυναικολογικής χρήσης, ενώ για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, προηγμένη υβριδική συσκευή εκπαίδευσης λαπαροσκόπησης, αυτόματο σύστημα διαχείρισης υγρών διαφόρων όγκων με πλατφόρμα τυποποίησης μικροβιολογικών στελεχών σε πραγματικό χρόνο μέσω τεχνολογίας FTIR. Και άλλα τώρα λίγο πιο
2: εξειδικευμένα. Είναι εξειδικευμένο, το οποίο εμείς στην καθημερινότητά μας αυτό ζητούμε όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Να υπάρχει όλος αυτός ο εξοπλισμός για να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να μην χρειάζεται ο κόσμος να μετακινείται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή από τα δημόσια στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και ο αντίστοιχος
1: εξοπλισμός.
2: Όχι μόνο εξοπλισμός.
1: Αντίστοιχο ιατρικό προσωπικό.
2: Ναι, προσωπικό. Δεν χρειάζεται μόνο ιατρικό. Είναι ιατρονοσηλευτικό, είναι και διοικητικό, είναι και χειριστές. Είναι ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη κοινωνία εκεί στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μας, που κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στα χέρια του και αυτά που δεν έχει ακόμη, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Καθόλου, λέει η Γιώτα. Η Γιώτα δημοκρατή, λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, Earth News Radio, να ακούσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και εμείς έχουμε και μία ακόμη ώρα. Θα είμαστε μαζί σας.
1: Έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά.
2: Και έχουμε να δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την κοινωνία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κύθηρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Οριστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Οριστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Οριστίαδα από 22 μέχρι 26. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Είναι η καθημερινή μας εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που μεταδίδεται αυτό το καιρό από την ΕΡΤ Καβάλιλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είχαμε για μία ώρα μαζί μας και το ακροατήριο της ΕΡΤ Κομωτινής. Εμείς είμαστε μεταξύ μας τώρα ΕΡΤ Καβάλιλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι γνωστοί μέχρι τις 12. Ρένα Φανταζόγλου στο μικρόφωνο
6: και Κώστας
5: Λουκούμης. Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Δεν σε αφήνω να πεις τίποτα.
6: Δεν πειράζει.
5: Σε αφήνω εκεί προς το τέλος, εκεί που ξεχνιέσαι.
6: Όχι, για να μην λες ότι μιλάω συνέχεια και δεν σε αφήνω να βγάλεις λέξη γι' αυτό.
5: Ποιος το είπε αυτό?
6: Κακές οι γλώσσες.
5: Α, αυτές οι κακές οι γλώσσες. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να δούμε στην διάρκεια και αυτής της ώρας. Θα ασχοληθούμε με την κοινωνία, θα ασχοληθούμε με τον πολιτισμό. Κλεφτές ματιές βέβαια στην επικαιρότητα η οποία μας αφορά μέσα στην καθημερινότητά μας. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-24-25-49. Να σας υπενθυμίσουμε από πού μας ακούτε.
6: Στους 96 και 3 στα FM στην Καβάλα και στον Εύρο, στους 101 και στους 103,5. Φυσικά και διαδικτυακά από το erteco.gr.
5: Λοιπόν, είχαμε άλλη μια επιχείρηση διάσωσης από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης χθες το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα που έπεσε και τραυματίστηκε στις Βάθρες. Το μόνο εύκολο, άμα δεν προσέχεις. Να γλιστρήσεις.
6: Και άμα δεν ξέρεις τα μέρη εκεί και πας για πρώτη φορά και ειδικά με την παντόφλα.
5: Η σαγιονάρα δεν βοηθάει.
6: Δεν βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις.
5: Και είναι. Θέλει να προσέχεις. Ναι. Να φορέσεις το αθλητικό σου το παπουτσάκι, σταθερό, ωραίο. Πας για ουσιαστικά ένα κομμάτι ορειβασίας, ημιαναρρίχησης, θα έλεγα, σε εκείνες τις περιοχές. Για να απολαύσεις το δροσερό μπάνιο, το πολύ κρύο μπάνιο που θα απολαμβάνεις και σε τονώνει στις Βάθρες. Αλλά θέλει προσοχή, γιατί αυτό ήταν το 16ο περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης για φέτος στη Σαμοθράκη. Μα πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη μουσική επιλογή για σας.

0: Να ξεκινήσουμε πρώτα δίνοντας την κοινωνική διάσταση ενός πολιτιστικού γεγονότος όπως είναι οι προβολές στις κινηματογραφικές λέσχες του Σύνδεσμου Φιλογραμμάτου και Τεχνών Καβάλας που γίνονται καθημερινά εκτός από Δευτέρα εκεί στο Ζέφυρο όπως λέγεται ο κινηματογράφος που έχει στηθεί μαζί με τον Δήμο στο προάβλιο του 6ου γυμνασίου της Καβάλας στη Συνοικία της Παναγίας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί είναι μια προβολή μια η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για την ταινία «Μητέρα Πατρίδα». Είναι μια ισπανική ταινία 100 λεπτών σε σκηνοθεσία Αλβάρο Κάγκο. Ένα δυνατό κοινωνικό δράμα με ηρωίδα μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά για επιβίωση και αξιοπρέπεια, μονογονέα. Όμως η είδηση δεν βρίσκεται στην προβολή της ταινίας, αλλά στο γεγονός ότι αφιερώνει η κινηματογραφική λέσχη και η στέγη φιλών γραμμάτων και τεχνών αυτή την θερινή της προβολή, την ειδική προβολή, σε έναν κοινοφελή σκοπό, προκειμένου να υποστηριχθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Ατόμων και Φίλων με Αυτισμό Νόμου Καβάλας. Έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Δώρα Καγιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Καγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Μία λεπτομέρεια μικρή, βέβαια. Στο πέμπτο γυμνάσιο. Είναι
0: ναι.
2: Η προβολή.
0: Σωστά.
2: Στο γυμνάσιο της Παναγίας.
0: Στο γυμνάσιο της Παναγίας. Ναι, πώς το ήρθε το έκτο. Ναι, το έκτο δεν είπα, πειράζει, αλλά γιατί το έκτο. Το έκτο είναι το πρώην πολυκλαδικό. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο πέμπτο γυμνάσιο η προβολή είναι γνωστή γιατί και καθημερινά τις λέμε τις προβολές, γνωρίζει ο κόσμος που γίνονται οι προβολές. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι ότι σήμερα συμμετέχοντας αυτή την προβολή, βλέποντας αυτή την ταινία, συγχρόνως συμμετέχει και σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε, κυρία Καγιάννη.
2: Έτσι είναι. Ο Σύλλογος Αυτισμού Καβάλας είμαστε στη δεύτερη χρονιά τώρα που προσπαθούμε να κάνουμε την κατασκευή του κτηρίου που μας παραχωρήθηκε από τη ΔΥΠΑ στο Περιγιάλι. Είναι ένα μεγάλο έργο και γι' αυτό και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου. Η αλήθεια για την ώρα μας έχουν βοηθήσει και επαγγελματίες με υλικά και με δωρεές απλός κόσμος και το εκτιμάμε βαθιά όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Καβάλα, ένα κέντρο διημέρευσης που θα μπορεί να έχει και τη φροντίδα των ωφελούμενων, των παιδιών μας δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες υγείας που να φροντίζουν για ό,τι χρειάζονται.
0: Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην
2: ακριβώς.
0: Περιοχή.
2: Υπάρχουν ΧΖΑΠ που είναι για απασχόληση, αλλά δεν είναι το ίδιο και σίγουρα δεν είναι υπό την επίβλεψη των γονέων όπως εμείς θέλουμε να πράξουμε, να έχουμε εμείς τον έλεγχο του τι συμβαίνει και το πώς χειρίζονται τις περιπτώσεις των παιδιών μας. Ευελπιστούμε εξατομικευμένα να μπορέσουν να γίνουν θεραπείες και να βοηθηθούν τα παιδιά μας, είτε αυτό αφορά την παιδική τους ηλικία, είτε ως ενήλικες, στο κομμάτι της εργασίας, του αθλητισμού, που ήδη κάνουμε προσπάθειες, αλλά αυτή την ώρα κάνουμε τις προσπάθειες που κάνουμε, είναι με εθελοντές. Είναι διαφορετικά να υπάρχει ένα κέντρο με βάση, με επαγγελματίες, που να αμείβονται κιόλας οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο καθένας στην επιστήμη του να αμείβεται και να μην βασιζόμαστε κι εμείς μόνο στον εθελοντισμό.
1: Ναι. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και η ανάγκη των οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Καβάλα, κυρία Καγιάννη?
2: Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, όπως και η αύξηση των περιστατικών στις οικογένειες. Δεν υπάρχει ούτε η πρώιμη παρέμβαση να μπορούν να δουλευτούν τα παιδιά σε ένα κέντρο συγκεκριμένα και να μην πηγαίνουν από τη μία μεριά στην άλλη. Δεν υπάρχει η επίβλεψη. Καταρχήν δεν έχουμε ούτε καν παιδοψυχίατρο, ούτε παιδονευρολόγο στην Καβάλα. Είναι βασικές ειδικότητες για το φάσμα του αυτισμού. Όπως και όταν γίνονται ενήλικες τα παιδιά μας που δεν μένουν πάντα παιδιά. Λέμε παιδιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που είναι στο φάσμα και πολλοί από αυτούς μπορούν να ανταπεξέλθουν είτε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε σε κάποιο αθλητικό δρόμενο. Όλα αυτά τα προσπαθούμε για την ώρα, σας λέω πάλι, με εθελοντισμό. Mm-hmm. Στον αθλητισμό έχουμε τα Special Olympics, έχουμε δύο ομάδες και κολύμβησης και μπάσκετ. Όσο αφορά το εργασιακό κομμάτι, ήδη έχουμε τρεις ωφελούμενους μας, μέλη του συλλόγου, όχι ωφελούμενους, ακόμη, που έχουν ενταχθεί σε εργασιακό περιβάλλον και σε ιδιωτική επιχείρηση και στο δημόσιο.
0: Είναι μια γενναία προσπάθεια όμως η οποία γίνεται από εσάς, από τους γονείς.
2: Αυτό είναι το άσχημο και το λέω ως άσχημο γιατί δεν καταφέραμε να βρούμε κάποια χρηματοδότηση για το κτηριακό, ενώ κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Η μόνη χρηματοδότηση που μας δόθηκε από την περιφέρεια, μας εγκρίθηκε, διευκρινίζω, όχι μας δόθηκε, αφορά τη λειτουργία του, εφόσον θα λειτουργήσει.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι είναι λυμένο από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτός ο χώρος και θα κατασκευαστεί. Είναι λυμένο το θέμα της λειτουργίας. Όμως είναι προϋπόθεση να τελειώσει αυτό το έργο. Και αυτό το έργο βασίζεται σε εσάς και στην καλή διάθεση όποιων βοηθήσουν, θέλουν, προσπαθούν να σας βοηθήσουν.
2: Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί να άκουσε από την περιφέρεια ότι εγκρίθηκε η πρόταση που καταθέσαμε για τα λειτουργικά, αλλά είναι όλο το βάρος πέφτει σε εμάς για το κατασκευαστικό και μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να μελετηθούν οι προδιαγραφές, τα υλικά και όλα αυτά να συντονιστούν από εμάς τους γονείς που είμαστε και γονείς. Και τώρα φτάνουμε και σε αυτό το σημείο. Να κάνουμε έναν χώρο. Ναι, και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες είναι θελοντές όλοι. Όπως καταλαβαίνετε είναι και πολύ δύσκολο.
0: Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος, μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει και τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο εξής, για να τα ακούσει ο κόσμος που ενδεχομένως θα θελήσει να βοηθήσει.
2: Ναι, και σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί γι' αυτό γίνεται και η προβολή της ταινίας να δοθούν τα έσοδα σε εμάς, για να ενισχυθούν οι εργασίες. Αυτό το διάστημα έχουμε κάνει τις μονώσεις εξωτερικές, είμαστε μέσα στις σοβάδες, θα ακολουθήσουν πατώματα, τα υδραυλικά μας έχουν δώσει το OK για δωρεά, οπότε θέλουμε πατώματα, ψευδοροφές. Αυτά θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα τα έχουμε καταφέρει και οι επαγγελματίες βοηθάνε, αλλά το βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση στην Καβάλα.
0: Οπότε δεν προλαβαίνουν.
2: Και να θέλουν, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ελεύθερα συνεργεία.
1: Ναι. Τώρα όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτή η δομή, κυρία Καγιάννη, θα διαθέτει και ανθρώπους που θα κάνουν εργοθεραπεία, λογοθεραπεία ή κάποιες άλλες θεραπείες στα άτομα αυτά.
2: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό και αναφέρθηκα σε ότι θα είναι μια ολοκληρωμένη δομή που θα μπορούν να κάνουν και τις θεραπείες τους, είτε είναι μικρότερες ηλικίες είτε ενήλικοι, αλλά και να καθοδηγούνται στην ενήλικη ζωή τους οι ωφελούμενοι. Να μπορούν να στρέφονται είτε σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, είτε σε εργασιακό περιβάλλον που και αυτό θέλει την υποστήριξή του.
1: Ναι.
2: Την καθημερινή.
1: Τώρα το κοινό της Καβάλας, πέρα από τη σημερινή προβολή της ταινίας, άμα θέλει πώς μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια που κάνετε.
2: Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, υπάρχουν και στα social και στο facebook και στο instagram τα στοιχεία του συλλόγου και τηλέφωνα και αριθμοί λογαριασμών τραπέζης, αλλά συνήθως επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο του συλλόγου είναι με εκτροπή πάντα απαντούμε, ό,τι ώρα και να καλέσουν. Οπότε δεν είναι δύσκολο να μας βρουν, είναι δύσκολο να πάρουν την απόφαση και να καταλάβουν και είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τον οποιονδήποτε σε ό,τι θέλει, είτε εγγράφος με το που βρίσκεται το έργο και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είτε να συνομιλήσουμε μαζί τους με ό,τι απορία έχει οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια προσφορά.
0: Μάλιστα. Σήμερα ο καθένας που θα θελήσει να έρθει να δει την ταινία μπορεί να έρθει. Υπάρχει μια τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ τα οποία θα περάσουν στο Σύλλογο από το Σύνδεσμο Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών από την Κινηματογραφική Λέσχη. Και όπως μας έλεγε χθες και η κυρία Άννα Μονογιού, η πρόεδρος, ότι αν θέλει κάποιος μπορεί να πάρει και δεύτερο και τρίτο εισιτήριο
1: για
0: να στηρίξει την προσπάθεια. Γιατί ουσιαστικά η προβολή θα είναι για να στηριχτεί η προσπάθεια αυτή. Γίνονται και άλλες δράσεις για να υποστηριχθείτε, η κυρία Καγιάννη, όπως μπορεί ο καθένας συνεισφέρει. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έτσι γίνεται και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε απίστευτα να είμαστε μέσα σε δράσεις και να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι κάνουμε, αλλά και για μέλη που θέλουν να κάνουν εγγραφή και δεν μας γνωρίζουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι γονείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αφορά τα παιδιά μας. Και για το παρόν και για το μέλλον.
0: Ουσιαστικά κάνετε ένα κάλεσμα στους ανθρώπους που έχουν παιδιά με αυτισμό να μην φοβούνται, να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να έρθουν να προσεγγίσουν το σύλλογο, να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν και να υποστηρίξουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτό, ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να αλληλοβοηθιόμαστε. Μας δίνει άλλη δύναμη να προχωράμε. Και επίσης δεν θέλουμε να μείνουμε στο «Α, κάτι θα γίνει». Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προβλέψουμε καταστάσεις. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί. Τα παιδιά μας όμως έχουν συνέχεια. Και η κοινωνία αρχίζει να μαθαίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε την ένταξη στην κοινότητα. Εκεί ευελπιστούμε και γι' αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να κοινωνικοποιηθούμε και σαν οικογένειες. Ο αποκλεισμός δεν βοηθάει ούτε την κοινωνία, ούτε τις οικογένειές μας. Οπότε όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο καλύτερα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα μια προσπάθεια αυτό να βοηθηθεί. Σήμερα στις 9 η ώρα η προβολή στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλλα στην περιοχή της Παναγίας, της ισπανικής ταινίας Μητέρα Πατρίδα, 100 λεπτά, ισπανική του 2023. Θα δούμε και κινηματογράφο και συγχρόνως το αντίτιμο του εισιτηρίου ή οτιδήποτε θέλουμε περισσότερο να αφήσουμε. Θα πάει σε ένα καλό σκοπό, αυτό που κάνετε εσείς ως γονείς, ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, το οποίο κτίριο υπάρχει, σας έχει παραχωρηθεί στην περιοχή του Περιγυαλίου. Κάνετε μια δυσανάλογη για τις δυνάμεις σας προσπάθεια να το τακτοποιήσετε για να μπορέσει μετά και σε δεύτερη φάση να λειτουργήσει βάσει της επιχορήγησης της δυνατότητας που σας δόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθείτε, γιατί το λέω πάλι, είναι δυσανάλογο το βάρος. Και αυτό το βάρος του να δημιουργήσετε αυτόν τον χώρο και το γεγονός ότι πρέπει να το κάνετε εσείς και όχι η πολιτεία.
2: Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την προβολή των προσπαθειών μας, κυρία Παντάζογλου. Και σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο 5ο γυμνάσιο στις 9 η ώρα που ξεκινάει η προβολή. Και για να απολαύσετε την ταινία και να σας ενημερώσουμε για ό,τι θέλετε να μάθετε περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καγιάννη. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Δώρα Καγιάννη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αυτισμού Νόμου Καβάλλας.
1: Οπότε σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του 5ου Γυμνασίου η ταινία «Μητέρα Πατρίδα» και για καλό σκοπό.
0: Συγχρόνως ενημέρωση. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορεί να αντιληφθεί, νομίζω, καθένας το βάρος που σηκώνουν πάνω στις πλάτες τους οι γονείς. Ένα βάρος το οποίο είναι διαρκές, γιατί πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό, με αναπηρίες. Γίνονται πράγματα, εξελίσσονται πράγματα, αλλά πάλι χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά βήματα για να μπορέσει η πολιτεία να εντάξει αυτές τις οικογένειες και να πάρει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω τους. Είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί αυτές τις οικογένειες. Κάποιες τις κινητοποιεί, κάποιες οικογένειες τις αδρανοποιεί. κακά τα ψέματα, ανθρωποποιημένη ήταν η κοινωνία γύρω από το πρόβλημα του αυτισμού και της αναπηρίας πάρα πολλά χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια άρχισε λίγο να το βλέπει διαφορετικά η κοινωνία.
0: Ναι, το βλέπει γιατί άρχισαν οι οικογένειες να είναι εξωστρεφείς. Γιατί βγήκαν έξω και γνωρίζουν, φέρνουν σε επαφή την κοινωνία με τους ανθρώπους με αυτισμό, με τα διάφορα προβλήματα και μέσω από αυτής της εξωστρέφειας και αποφάσεις ελήφθησαν και νόμοι έγιναν και αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα και να είναι περισσότερο υποστηρικτικός και για τις οικογένειες και για τη δική του την οικογένεια. Γιατί αυτό το θέμα νομίζω ότι μας αφορά όλους, μας αγγίζει όλους αν θέλουμε να λειτουργούμε μέσα σε μια κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες στον καθένα από εμάς με οτιδήποτε δεξιότητα έχει ή δεν έχει στην καθημερινότητά του. Σήμερα 9 η ώρα το απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ, να δούμε κινηματογράφο και συγχρόνως να ενημερωθούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Το απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ, να δούμε κινηματογράφο και συγχρόνως να ενημερωθούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.

0: Ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: Λοιπόν, Ρένα, δύο νέες πολιτιστικές βραδιές που επιχειρούν να στρέψουν τα βλέμματα σε λιγότερο προβεβλημένα αρχαιολογικά σημεία των Κρινίδων και της Θάσου, παρουσίασε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Στην ανάδειξη σημαντικών αλλά ενδεχομένως αθέατων μνημείων της περιοχής στοχεύει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δίνοντας συνέχεια στις περσινές καλοκαιρινές δράσεις της. Και όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κ. Μαρκόπουλος για τη δράση και την προβολή ειδικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου επεκτείνεται φέτος με επίκεντρο τη Βασιλική εκτός τυχών και το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Τι εννοώ τώρα. Ο κ. Μαρκόπουλος ανακοίνωσε δύο νέες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Μουσικές διαδρόμες στην ιστορία υπό του φως του Βεγγαριού». Η πρώτη ορίστηκε για αύριο στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες με στόχο να φωτιστεί ένα αξιόλογο παλαιοχριστιανικό μνημείο το οποίο παραμένει στη σκιά του φημισμένου αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Η δεύτερη βραδιά θα φιλοξενηθεί στις 31 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσου. Είναι ένα σημείο που προσφέρει άμεση επαφή με την ιστορία της περιοχής, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια των δηλωσιών, ο κ. Μαρκόπουλος απέκτησε ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες και τους επισκέπτες, ενώ ευχαρίστησε δημοσίως όσους συμβάλλουν στη διοργάνωση. Ιδιαίτερη μνήμη έκανε στη Σταυρούλα Δαδάκη και τον Μιχάλη Λιχούνα, που θα αναλάβουν και τον πρόλογο στις δύο βραδιές αντίστοιχα.
1: Να δώσουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε και από τον Θόδωρο Μαρκόπουλο. Χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Αντιπεριφερειάρχη. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τις δύο αυτές βραδιές που προσφέρει η Αντιπεριφέρεια.
2: Έχει σαν θέμα τις δύο εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τη μία στην πλατεία Πελεκανίδες της Κρινίδες και την άλλη στο λιμένα της Θάσου.

0: Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιούμε από πέρσι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που λέγεται Προβολή Ειδικών Σημείων Ενδιαφέροντος στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου. Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε διοργανώσει δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις στα δύο αρχαία θέατρα, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, που είχαν μάλιστα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, με μουσικούς τον Γιάννη Κανάκη και τον καθηγητή τον Θανάση τον Γιαννίδη. Φέτος, κλιμακώνοντας αυτήν την προσπάθεια, μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού, διοργανώνουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία θα λάβει χώρα στην πλατεία Πελεκανίδης της Κρινίδας και η άλλη στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσου. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Στη Θάσο το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο περίπου του αρχαιολογικού χώρου. Όποιος βρίσκεται ειδικά βράδυ σε εκείνο το σημείο, είναι ένα μαγευτικό σημείο που μπορείς να έχεις την απόλυτη επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα σημείο το οποίο, ενώ υπάρχει εκεί δεκαετίες, λίγοι το ξέρουν και το επισκέπτονται και εμείς θέλουμε να το προβάλλουμε περισσότερο. Ενώ επίσης όσον αφορά την περιοχή των Κρινίδων, εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο είναι και ο μόνος αρχαιολογικός χώρος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης που έχει ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον του κοινού και στις περιοχές τις υπόλοιπες. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει τον Τικιλιτάς, θα μπορούσαμε να έχουμε, έχουμε επιλέξει το ταφικό μνημείο του Ρωμαίου στρατηγού ή τον προϊστορικό οικισμό, αλλά επιλέξαμε τη βασιλική των εκτός των τυχών, τη Βασίλικα Έξτρα Μούρος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι ένα αξιόλογο παλαιοχριστιανικό μνημείο, ένα σπάνιο παλαιοχριστιανικό μνημείο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες και στο οποίο αν συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το ενδιαφέρον επεκτείνοντάς το από τον αρχαιολογικό χώρο, το Αρχαίο Θέατρο, το Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας και την Αγορά των Αρχαίων Φιλίππων και προς το κέντρο της πόλης. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην κυρία Σταυρούλα Δαδάκη, η οποία θα προλογίσει την εκδήλωση στο Λιμένα της Θάσου και στον Μιχάλη Λιχούνα, ο οποίος θα προλογίσει την εκδήλωση στις Κρινίδες. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτούς και όλους τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλανε σε αυτήν την προσπάθεια και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Η κυρία Διονυσάτου είναι εδώ για να απαντήσει τυχόν υπηρεσιακά θέματα που θα χρειαστούν. Θέλω να πω ότι στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και τη στηρίζουμε όχι μόνο με αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε έναν σχεδιασμό τον οποίον τον κλιμακώνουμε χρόνο με το χρόνο, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνδιοργανωτές και στην εκδήλωση Μουσικό Σταυροδρόμιο, η οποία τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος με τεράστια επιτυχία στις Κρινίδες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και θέλω να καλέσω και όλους τους συμπολίτες μας και όλους τους επισκέπτες της περιοχής μας να παρακολουθήσουν τις μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, τόσο στην Καβάλα, όσο και στις Κρινίδες δηλαδή, όσο και στη Θάσο, οι οποίες μουσικές διαδρομές θα στελεχωθούν από την καλλιτεχνική συνδρομή του Θανάση του Παρμενίδη, του γνωστού αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής της Καβάλας, τον Μάκη Χιδίρογλου, τον Γιώργο Σεμερτζίδη, αλλά και τις κυρίες Ασονίτου, Λεωνίδου και Ποθητάκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμπράξουν σε αυτή μας την προσπάθεια και θέλω να ευχηθώ αυτή η προσπάθεια να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, δηλαδή να μπορέσει να στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των επισκεπτών και σε άλλα κρίσιμο ενδιαφέροντο σημεία του νομού Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, πέρα από τα γνωστά, τα αυτονόητα και τα πολυπροβεβλημένα τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό είπε στη συνέντευξη που χθες ο αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος. Αύριο στις Κρινίδες Καβάλας η εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη.
2: Και στις 31 του μήνα στη Θάσο.
1: Δευτέρα είναι 31 του μήνα.
2: Δευτέρα είναι 31.
1: Ναι, στη Θάσο. Στην εκδήλωση, στο προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσο. Όσοι βρεθούν στις 31, όσοι βρίσκονται στην Θάσο, και θα βρίσκονται αρκετοί. Γιατί τα έλεγε χθες ο αντιδήμαρχος της Θάσου, ο κύριος Μαρκιανός, ο αντιδήμαρχος τουρισμού. Έχουμε τουρισμό στη Θάσο και φαίνεται ότι μέχρι και τέλος του μήνα, αλλά θα συνεχιστεί και λίγο ακόμη και με το Σεπτέμβριο, με βάση τις κρατήσεις που έχουν, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο, οπότε υπάρχει κόσμος στη Θάσο.
2: Αυτό θα φανεί καλύτερα, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αφού το ανοίξουν τα σχολεία και μετά. Εκεί είναι η ημερομηνία ορόσημο για να δείξει πώς θα πάει, δηλαδή μετά τις 8-9 του μήνα που επιστρέφουν και οι τελευταίοι, γιατί 11 νομίζω ανοίγουν τα σχολεία, σωστά, είναι σωστά. 11 ανοίγουν τα σχολεία, από εκεί και έπειτα θα φάνει αν θα κρατήσει ο Σεπτέμβριος και θα είναι αποδοτικός και θα έχει κόσμο το νησί.
1: Ναι. Πάντως βλέπω, τώρα δηλαδή έπεσα και σε ένα ταξιδιωτικό το οποίο προσκαλεί κόσμο από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδρομή τριήμερη.
2: Σπάσω.
1: Όχι. Α. Όχι, παιδάκι μου, στη Θάσο. Ναι. Φτάνει με τη Θάσο.
2: Έχουμε
1: και τη Γιώτα εδώ, Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη. Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη. Έβλεπε και το πρόγραμμα. Και όλες βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, ναι, μέχρι να πάρουν καφετάκι, μέχρι να πάρουν το πλοίο. Μετά μία βόλτα εκεί στη Σαμοθράκη για να δουν τα αρχαιολογικά.
2: Η παραλία της Αλεξανδρούπολης είναι φοβερή. Ναι.
1: Και στη συνέχεια επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχει πρόταση, υπάρχουν προτάσεις. Και επειδή έχει στραφεί ο κόσμος στις οργανωμένες εκδρομές, κακά τα ψέματα, λόγω και του κόστους των καυσίμων, αλλά και το γεγονός ότι αυτοί που έχουν χρόνο για να κάνουν τις εκδρομές είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ο κόσμος προσπαθεί να ξεκλέψει ένα τριήμερο να πάει κάπου. Και πιο οικονομικό είναι το οργανωμένο, κακά τα ψέματα, και πιο ασφαλές συνήθως, αν δεν είσαι μια πολύ μεγάλη παρέα ενδεχομένως. Ναι, είναι πιο οικονομικό το οργανωμένο. Πάρε το αυτοκίνητό σου από τη Θεσσαλονίκη και πάνε μέχρι τη Σαμοθράκη και θα σου πω εγώ τι θα πληρώσεις σε καύσιμα, διόδια, το αυτοκίνητο μέσα στο φέριμπο του και επιστροφή. Ναι. Βγάλει το αυτό το ισχύει. Ποσό και μετά δες πόσο κοστίζει. Βάλε και την διαμονή και μετά δες πόσο κοστίζει στο ταξιδιωτικό. Θα δεις, οργανωμένα συνήθως είναι καλύτερα. Σήμερα, νομίζω, 25 είναι.
2: Σήμερα 25.
1: Είναι 25, ναι, κάτσε να δούμε. Πότε πάει η Σοφία Νεοχωρίτου με το τρίχο στον Βόλο, στις 28 την Παρασκευή. Ναι. Προηγουμένως μου έστειλε μήνυμα η συνάδελφος από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη, ότι έκανε συνέντευξη με την Σοφία Νεοχωρίτου, η οποία Σοφία Νεοχωρίτου, γιατί το λέω αυτό τώρα, ήρθε πακέτο η συζήτηση, με τον Σωτήρη Μπέη στο πιάνο και τον Θανάση Κουλετιανό στο κανονάκι, το τρίχο, αυτή η ομάδα, θα δίνουν το ανοιξιάτικο φεγγάρι τραγουδώντας στην παραλία του Βόλου, ημέρα Παρασκευή στις 9 το βράδυ. 3 λεωφορεία θα μεταβούν από Καβάλα.
2: Α, 150
1: άτομα. Εννοείται, με το καρεκλάκι τους.
2: Και θα είναι και δωρεάν.
1: Και θα είναι και δωρεάν. Και θα είναι και δωρεάν αυτή η συναυλία στο λιμάνι του Βόλου. Οπότε ο καθένας μπορεί να πάρει το καρεκλάκι του, να πάει να καθίσει και να δει. Αλλά και 3 λεωφορεία, πάνω από 100 άτομα.
2: 150 άτομα σίγουρα.
1: Σίγουρα 150 άτομα. Και θα πάρουν τα καρεκλάκια τους και θα πάνε και θα τραγουδήσουν, γιατί η Σοφία Νεοχωρίτου έχει και μια πάρα πολύ ωραία χοροδία με πάρα πολύ ωραίες φωνές, εξαιρετικές φωνές, απίστευτες φωνές, γιατί η Σοφία Νεοχωρίτου τραγουδάει και σε ανοιχτές εκδηλώσεις και εδώ στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνει και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες περιοχές.
2: Και πρόσφατα ήταν εδώ δίπλα από εμάς, στο στρατόπεδο.
1: Ήταν στο στρατόπεδο, ήταν και κάτω εδώ στο Βύρονα, έξω από ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά του Βύρονα, και εκεί τραγουδάει η Σοφία Νεοχωρίτου με την ομάδα, με τους μουσικούς, και συγχρόνως τραγουδάει και χοροδία της μαζί, και ακούς ξαφνικά από δίπλα σου υπέροχες φωνές σε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά στο Βόλο, αλλά βλέπεις πόσος κόσμος συμμετέχει και πηγαίνει μαζί ομαδικά να κάνει αυτή την εκδρομή, να απολαύσει και αυτή τη βραδιά, αλλά συγχρόνως να κάνει και μια κοινωνική εκδρομή. Ωραία εκδρομή.
2: Και να πιεις και το τσιπουρό σου.
1: Και να πιεις και το τσιπουρό. Αυτό, φυσικά. Χωρίς να χρειαστεί
2: να οδηγήσεις.
1: Λοιπόν, είδες, όλα οδηγούν στο ότι το ομαδικό, ομαδική οργανωμένη, στο οργανωμένο ταξίδι, σου προσφέρει αρκετά περισσότερα πράγματα.
2: Αυτό.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν.
1: Πιάσαμε εδώ τις κουβέντες για τα ταξίδια τώρα.
0: Ναι,
1: με λοιπόν, αφορμή το Βόλο.
0: Λοιπόν, τριήμερη εκδρομή. Δεν λέω ότι ποιος ούτε τι, απλά βλέπω. Ας πούμε, επειδή μου άνοιξε τώρα μπροστά στο διαδίκτυο.
1: Για να
0: ξαφνικά.
1: Το... ξαφνικά, ναι. Κάτι έψαξες.
0: Ναι, στο Σαμοθράκη. Έψαξα τη Σαμοθράκη. Μάλιστα. Και μου έβγαλε ταξίδι στη Σαμοθράκη από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη τριήμερο. 165 ευρώ σε δίκλινο, με θέα το βουνό, 175 με θέα τη θάλασσα, 155 σε τρίκλινο, 145 σε τετράκλινο.
1: Από Θεσσαλονίκη για Σαμοθράκη.
0: 235. Από Θεσσαλονίκη, Σαμοθράκη και επιστροφή με λεωφορείο, με δύο διανυκτερεύσεις σε ωραιότατο ξενοδοχείο, με τα πρωινά του, με τα εισιτήρια του πλοίου μέσα, με τις περιηγήσεις που αναφέρει το πρόγραμμα, με συνοδό, με ασφάλεια αστικής ευθύνης, με φόρο διαμονής, με ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνει ποτά, γεύματα, φιλοδορήματα, εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα, αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτινόμενο. Σου λέω ότι οργανωμένα μπορείς να οικονομικά να πας και να απολαύσεις κάτι στη Σαμοθράκη, όπου βρίσκονται στην τελική ευθεία 39 διαμερίσματα για τα στελέχη του στρατού. Κατασκευάζονται διαμερίσματα, προορίζονται για στέχαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στη Σαμοθράκη. Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του προσωπικού που επικρατεί σε ευαίσθητες και ακριτικές περιοχές της χώρας, όπως μία από αυτές είναι και η Σαμοθράκη. Να σε πάω στην Ξάνθη, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά τι γίνεται με τις γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης.
1: Εκεί τώρα είναι η Πατμόν.
0: Όλα η Πατμόν. Η Ελεονόρα Ζιβανέλη θα δώσει το ρυθμό για την επίσημη έναρξη των γιορτών παλιάς πόλης της Ξάνθης. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητροπόλεως, στην παλιά πόλη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναζητήσει. Όλη η περιοχή εδώ, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, η αλήθεια είναι ότι στρέφεται και κοιτάζει προς την Ξάνθη για τις γιορτές της παλιάς πόλης και τα ονόματα που έρχονται. Όπως οι φίλοι του κινηματογράφου στρέφουν τα βλέμματά τους προς τη Δράμα, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
1: Είναι αυτά κάποια γεγονότα ορόσημο που σιγά σιγά σε βάζουν, αν δεν μείνει το πώς το χειμώνα, το πώς το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι οι γιορτές παλιάς πόλης, είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι η Καβάλα Έξπο πιο μετά, είναι το Φεστιβάλ Φιλίππων, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα.
0: Τελειώνει και το Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Τελειώνει και το Φεστιβάλ Φιλίππων, αυτό ήθελα να πω.
0: Σεπτέμβριο τελειώνει, να ξέρετε.
1: Και λες σιγά σιγά την ανάψουμε και τα καλοριφέρ, να βάλουμε πετρέλαιο να έχουμε για το καλοριφέρ.
0: Τέλος, 5 Σεπτεμβρίου νομίζω τελειώνει, με Μάρθα Φριτζίλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με Μάρθα Φριτζίλα και καλογεράκια. Έχουμε παραδοσιακό κλέντι σήμερα, έτσι, Τρίτη, 25.
1: Στον Άγιο Τρίφωνα.
0: Όχι, στην Οικίσχιανή. Στον Άγιο Τρίφωνα έχει ακόμη νομίζω. Έχει κίνηση σήμερα, είναι.
1: Α, το Σάββατο, το Σάββατο είναι στον Άγιο Τρίφωνα.
0: Ναι,
1: είναι το Σάββατο είναι στον Άγιο Τρίφωνα, 29.
0: Τα πρατήμια, λοιπόν, για τα οποία αναφερθήκαμε για τη Θάσο, είναι σήμερα απόψε στην Οικίσχιανή. Είναι έτσι κλείνει τον κύκλο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Οικίσχιανής, διοργανώντας μια μεγάλη γιορτή στο δημοτικό γήπεδο της περιοχής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9, θα πλαισιωθεί μουσικά από το γνωστό παραδοσιακό σχήμα Μπρατίμια και όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ανοιχτό του κάλεσμα πρόκειται για το μεγάλο αποχαιρετιστήριο γλέντι της σεζόν, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν σε μια βραδιά γεμάτη χορό τραγούδι με την οποία θα πέσει η αυλαία του καλοκαιριού.
1: Στο γήπεδο, οπότε δεν πιστεύω να τους ενοχλήσει κανείς με τα κυλίες εκεί.
0: Εντάξει, είναι νομίζω. Καλά πήγε στην Οικίσχιανη, καλά πήγαν στην Οικίσχιανη με τις εκδηλώσεις.
1: Και με τα Μπρατίμια που ήταν στα λιμενάρια της Θάσου την Παρασκευή, το Σάββατο νομίζω. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός γιατί δεν πήγαν μόνο ντόπιοι, πήγαν και πολλοί επισκέπτες, τουρίστες που βρέθηκαν για το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην περιοχή και έγινε χαμός.
0: Υπάρχει πάρα πολύ ωραία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι προετοιμάζομαστε στο Δήμο Προσοτσάνης για την 30η Γεωργική και Κτηνοτροφική Έκθεση στο Φωτολίβος. Επισήμως ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες. Έτσι λοιπόν η 30η Γεωργική Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβου θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Αυγούστου, προσελκύοντος όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επαγγελματιών και επισκεπτών από όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη διοργάνωση πληρώνει 3 δεκαετίες ζωής και όπως τονίζεται στο κάλεσμα του Δήμου, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα νέα προϊόντα γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την ψηφιακή καινοτομία, αλλά και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Ναι, έχει εξελιχθεί μάλλον σε ένα τοπικό δεσμό που ενώνει εκθέτες και επισκέπτες για 30 χρόνια και προσφέρει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Παρασκευή έως Κυριακή, 28 με 30 Αυγούστου.
0: Ναι. Και να αναφέρω και την ανακοίνωση της κυρίας πλέον του συγγραφέα και ποιητή Διαμαντή Αξιώτη. Χθες μιλούσαμε γι' αυτόν με τον επιστήφιο φίλο του, τον νομικό και συγγραφέα Κοσμά Χαραπαντίδη. Όπως έκανε γνωστή η οικογένειά του, θα τον αποχαιρετήσουν αύριο 1:30 το μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στο αποχωτεφρωτήριο Υπερίων Ημαθίας, το τελευταίο αντίο, στο Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος θα είναι πάντα παρόν, γιατί έχει αφήσει ένα πλούσιο ποιητικό συγγραφικό έργο και πάρα πολύ καλή, έτσι, και έχει δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι πάντα θα τιμούν το έργο του και αφορμή θα έχουν από το έργο του για να δημιουργήσουν και αυτοί στο μέλλον. Αυτά για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με ένα τελευταίο τραγούδι θα κλείσουμε την εκπομπή μας, Κώστα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούτη επιμελήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων και μετά διευρυμένη περιφερειακή εκπομπή 4 περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα σε ένα κοινό πρόγραμμα περιφερειακό. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε. Αύριο τα λέμε πάλι, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης στη χθεσινή συνεδρίασή του, η οποία άνοιξε με το θέμα της γνωμοδότησης για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορύξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, Μαρία Χαμητίδου. Το συγκεκριμένο μεταλλείο, όπως είπε η ίδια, έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών και βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τόσο από την κυρία Χαμητίδου αλλά και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων υπογραμμίστηκαν ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, καθώς ένα πιθανό ατύχημα θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα αλλά και στα υπόγεια νερά εντός ελληνικής επικράτειας. Το προτινόμενο έργο δεν παρέχει την απαιτούμενη περιβαλλοντική και τεχνική ασφάλεια, γι' αυτό δεν μπορεί να υποστηριχτεί η αδειοδότησή του, αναφέρει συμπερασματικά το ΤΕΕ Θράκης, διατυπώνοντας επίσημα τη θέση του στη δημόσια διαβούλευση για την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο του Δήμου Ιβαϊλοβγκράτ στη Βουλγαρία. Την ίδια θέση διατύπωσε χθες ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Άκης Παρασκευόπουλος και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μεταφέροντας τα βασικά σημεία στα οποία κατέληξε η αρμόδια ομάδα εργασίας του επιστημονικού φορέα μετά από αναλυτική αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων του σχεδιαζόμενου έργου. Στη συμπερασματική του θέση υποστηρίζει πως στην παρούσα μορφή του και με τα διαθέσιμα στοιχεία το προτινόμενο έργο δεν παρέχει την απαιτούμενη περιβαλλοντική και τεχνική ασφάλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποστηριχτεί η αδειοδότησή του. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης διεκπεραίωσε χθες το μεσημέρι στη Γριαβάθρα, το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα που έπεσε και τραυματίστηκε στις Βάθρες. Τα στελέχη της πυροσβεστικής του νησιού την παρέλαβαν με φορείο και την μετέφεραν από το σημείο της πτώσης σε ασφαλές σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας. Ήταν το 16ο περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης για φέτος στη Σαμοθράκη. Η ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου απευθύνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Εύρου, θυμίζοντας τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Δεν πετάμε ένα με ένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά, δεν αφήνουμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε ψισταριές, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην υπόμνηση της πυροσβεστικής. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για την έναρξη εφαρμογής του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά για τις δύο νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ισχύει το τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με αμαία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο και τις τιμές του κυβικού, ενώ θα ισχύουν και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης με τις οποίες προβλέπονται οι αυξημένες καταναλώσεις που απαιτούν οι πολυμελείς οικογένειες. Για την ένταξή του στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων αντίστοιχα, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση, διοργανώνει τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου. Την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμένεται να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ταξιδέψει από την Αθήνα στον Εύρο για να παραστεί στο συνέδριο. Στις συνολικά τρεις συνεδρίες του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στη Δαδιά. Τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας οι εργασίες θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο Σουφλίου και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το συνέδριο θα συνεχιστεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Let's play.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 25η μέρα του Αυγούστου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο από τη Μωτινή, σε αυτή την καβάλα, σε αυτή την καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμίκ Ραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ροσκέδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και σιγά σιγά λέμε σήμερα, έτσι να μεταφερθούμε, να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε μεγάλες εξελίξεις για την ώρα στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας στα θέματα των θυμών. Χτες είχαμε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και ακούσαμε και τις επισημάνσεις του Πρωθυπουργού για το τι έχουν κάνει και τι σκοπεύουν περίπου να κάνουν. Από αύριο ξεκινάει και την λειτουργία της Βουλής, ενώ την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχει συνάντηση με όλους τους δημάρχους από την Βόρεια Ελλάδα και έχει ζητήσει και προτάσεις δικές τους. Με αυτά θα πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Έχουμε ένα μικρό θέμα, έτσι από ό,τι φαίνεται στα τεχνικά μας θέματα. Θα πάμε όμως να δούμε και λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μέχρι να δούμε και τι θα γίνει. Στη Γερμανία είχαμε ένα μικρό πρόβλημα.

0: Αθηνών για την ώρα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά Τρένα Πανταζόγλου εκεί στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, να δούμε τι γίνεται και τι τρέχει εκεί. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να πούμε αυτό που είναι το πιο καινούργιο, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πριν από κανένα 20 λεπτό στην περιοχή Βρύσης, στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Μιλάμε για την περιοχή της Κάριανης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο και ξέφυγε σε παραδιπλανή χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικοί, έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΒΕ και 8 οχήματα. Και από αέρος έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα για την επιχείρηση της κατάσβεσης, ενώ βοηθά και ο Δήμος Παγκαίου με υδροφόρες και με τις δικές του δυνάμεις. Τώρα, να πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί εχθές έγινε ένας διάλογος για το κάθετο άξονα δράμας Αμφίπολης. Μιλάμε για το δρόμο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι δραμηνοί για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και οι δραμηνές επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους προς το λιμάνι. Όπως υπόθηκε εχθές. Λιμάνι της Θεσσαλονίκης προέρχονται. Άρα περνούν από αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο που πρόσφατα είχαμε ένα ακόμα τραγικό τροχαίο. Από την συζήτηση που έγινε, αποφασίστηκε από σήμερα κιόλας να αναλυθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Θα γίνει μια διερεύνηση, γιατί μισό κομμάτι ανήκει, ένα κομμάτι ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ένα κομμάτι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα στο δρόμο είναι. Θα γίνει διερεύνηση για διαπεριφερειακή συνεργασία με την Κεντρική Μακεδονία, να μπουν χρήματα από την πολιτεία σε ένα κοινό λογαριασμό για τον δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, παρουσία των Δημάρχων, επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και των βουλευτών. Θα ζητηθεί από την αστυνομία προς το παρόν στις άμεσες ενέργειες βοήθεια για καλύτερη αστυνόμευση του δρόμου και αν δεν προχωρήσει διαπεριφερειακή συνεργασία, τουλάχιστον με χρήματα της περιφέρειας να γίνουν βελτιώσεις στο δρόμο που αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτά συμφωνήθηκαν στη συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ. Στο μεταξύ να πούμε ότι από την περιφέρεια δίνονται ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ στο νοσοκομείο της Καβάλας για προμήθεια νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού. Ενώ να πούμε και για την τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου, ιδιαίτερα καλά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση, οι πληρότητες είναι υψηλές, αγγίζουν το 95% και φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και ως το τέλος του Αυγούστου, όπως προκύπτει από τις πλατφόρμες κρατήσεων. Αν σήμερα βρεθείτε στην Καβάλα, κινηματογραφική λέσχη, σύνδεσμος φίλων γραμμάτων και τεχνών, προβάλλει την ταινία την Ισπανική του 2023, Μητέρα Πατρίδα, σε σκηνοθεσία Αλβάρο Γκάκο, μια ταινία με ηρωίδα, μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά για τη βίωση και αξιοπρέπεια. Τα έσοδα όμως της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλες και για να μπορέσει να συνεχίσει την κατασκευή του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που έχει αναλάβει. Και να κλείσω με τη Δράμα, όπου χθες ξεκίνησε το Dramaica Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Απόψε, για όποιον βρεθεί στη Δράμα, στις 8.30 έναρξη με Θεία Κάντο και στις 9.30 Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική rock εμπειρία με χωρίς είσοδο. Φυσικά αυτές οι διοργανώσεις χθες πάρα πολλοί κόσμος, ήταν την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Νέων της Δράμας Dramaica. Σαμί.
0: Πολύ τυχαίο, Ρένα, όσο θα βρεθούν και σήμερα το βράδυ εκεί στη Δράμα. Να σε ευχαριστώ και από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Και λέμε να πάμε δίπλα αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί να συναντήσουμε τη Θάλια Καμποίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας σε μια συνεδρίαση που ξεκίνησε πριν από λίγο. Είναι η συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Σερών. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η λήψη απόφαση για την έγκριση πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας για το διδακτικό έτος 2026-2027, ούτως ώστε όλα τα σχολεία του Δήμου Σερών να έχουν προσωπικό καθαριότητας, όπως επίσης και η έγκριση υποβολής.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλετε να πω
0: αυτή, ναι. Όχι, όχι.
2: Και όπως επίσης και η έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του ΕΔ για απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Όσον αφορά την προετοιμασία για την έναρξη σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να σας πω πέρα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στις σχολικές μονάδες, όχι μόνο του Δήμου Σερών, αλλά και όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με στόχο να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς χωρίς προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα πρόγραμμα στο Δήμο Σερών όσον αφορά τις διαβάσεις. Ήδη κάποιες που είχαν χάσει το χρώμα τους ζωντάνευσαν εντός εισαγωγικών, ενώ σε συνεργασία με το Τεχνικό Μημετήριο γίνεται μια συνεργασία για 14 σημεία για την τοποθέτηση έξυπνων διαβάσεων σε 14 σημεία, φυσικά μπροστά από μεγάλες σχολικές μονάδες για την διευκόλυνση και κυρίως την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών. Ενώ παράλληλα έχουμε και διαβάσεις όπου έχουν τοποθετηθεί αυτά όπως λέμε τα μάτια της γάτας, δηλαδή να υπάρχει έντονη φωτεινή σήμανση κατά τις νυχτερινές ώρες, ούτως ώστε να προειδοποιεί και για τις σχολικές μονάδες, αλλά να διευκολύνει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων πάντα με ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό 14 αλλοδαπών, οι οποίοι υδραπέτευσαν από την κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Ενώ αύριο στις 10 το πρωί θα δικαστούν τελικά όλοι μαζί σε λυφέντες της μεγάλης εξέγερσης που σημειώθηκε. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας, οι 23 κατηγορούμενοι, ο ένας συνοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο, μέσω των διερμηνών του ζήτησαν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου πως δεν επιθυμούν να έχουν ίδιο συνήγορο υπεράσπισης, τόσο οι συλληφθέντες με καταγωγή από την Αίγυπτο, όσο και εκείνοι από τον Μπαγκλαντές, ζήτησαν ξεχωριστή εκπροσώπηση, αίτημα που έγινε δεκτό και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με κατηγορίες που αφορούν την απόδραση, επίθεση κατά αστυνομικών αρχών και πρόκληση καταστροφών στη δομή. Στο μεταξύ, χθες είχαμε συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα το οριστικό κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Αυτό αναφέρουν σε ψήφισμά τους τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής και ζητούν άμεση λήψη πολιτικής απόφασης για το οριστικό κλείσιμο της δομής, την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξη της δομής μέχρι την οριστική πάυση λειτουργίας της, την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών και τη λήψη έκτακτων μέτρων ασφάλειας μέχρι την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων και κυρίως να μην δημιουργηθεί νέα δομή μεταναστών ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Συντικής. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και αναζητά νέους, νέες ή όσους αγαπούν το θέατρο και είναι ανεξαρτήτου ηλικίας, ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Μιλάμε για τον έναν από τον πιο ιστορικό σύλλογο της πόλης. Ο Όμιλος Ορφέας Σερών ιδρύθηκε το 1905. Είναι γέννημα εθνικής ανάγκης και

0: μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Και μιας και μιλήσαμε για την έναρξη της κυνηγητικής χρονιάς, να πούμε ότι σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή από την Καστοριά μέχρι και την Ορεστιάδα, είναι ο ίδιος ο αριθμός των αδειών όπως και πέρσι, με τις οποίες ξεκινά η νέα χρονιά για τους κυνηγούς. Μιλάμε για 63 κυνηγητικούς συλλόγους και 35.000 κυνηγούς, οι οποίοι έχουν εξορμήσει τη φύση από τις 20 Αυγούστου, με πρώτο θύραμα τα πουλιά και έπονται τα υπόλοιπα. Πάντως ο Εύρος φημίζεται ότι έχει πλούσια και ιδιαίτερα θυράματα και ξεχωρίζει, και ξεκινάμε και από τον υδροβιότοπό του, το Δέλτα, ο οποίος, όπως είπε ο κύριος Φραγκίδης, προξενεί το ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαίων κυνηγών που έρχονται να εξασκήσουν το χόμπι τους. Να θυμίσουμε ότι ενώ ο νόμος μετά την πυρκαγιά απαγόρευε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις για 5 χρόνια, τώρα κατάφεραν και μέσα σε 3 χρόνια ανοίξανε τις απαγορευμένες εκτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν ακόμη κομμάτια μη επιτρεπτά, έτσι. Mm-hmm. Προχωράμε τώρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη χθεσινή, που αφορά αυτή την περιβόητη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικό το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι παρατάξεις του γνωμοδότησαν για αυτήν τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Μια συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Η κυρία Χαμητίδου, προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια, έκανε την εισήγηση στο θέμα, που συμπερασματικά κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδες αβεβαιότητες και ελλείψεις στη τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διεθνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Εκτός από την κυρία Χαμητίδου, στο θέμα τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, ο Άκης ο Παρασκευόπουλος, αλλά και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ορδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, Ανέστης Στρατιάδης, οι οποίοι ανέλησαν το θέμα και γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης. Υπογράψαν και αυτοί τους κινδύνους και τις παγίδες τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Να πούμε ότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό, το 16ο στη σειρά, περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης στη Ριά Βάθρα στη Σαμοθράκη.
1: Φέτος όμως ότι πολλαπλασιάστηκαν τα επεισόδια αυτά, Μαριά.
0: Πολλαπλασιάστηκαν πραγματικά, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό τώρα είναι δείγμα, ξέρεις, έχουμε άγνοια κινδύνων και ανεβαίνουμε, ξέρουμε δεν ξέρουμε αναρρίχηση, ξέρουμε δεν ξέρουμε τα μονοπάτια και τα κρυφά σημεία στην περιοχή. Εμείς το κάνουμε, το τολμάμε. Μία 60χρονη τέλος πάντων απεγκλωβίστηκε στη Γριά Βάθρα από το περιοριστικό

πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Δαδιά και το Σουφλί, στη Δαδιά, Σουφλί, συγγνώμη, και στην Αλεξανδρούπολη, στην

0: παγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου, Αλεξανδροπόλεως και Δηδημοτήχου. Και θα έχουμε και την επίσημη έναρξη των εργασιών που αναμένεται να κηρύξει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος θα αφηθεί από την Αθήνα, θα αφηχθεί στον Εύρο για να παρευθεί στο συνέδριο. Θα έχουμε την συμμετοχή περισσότερων από 15 ακαδημαϊκών στις τρεις συνεδρίες και επιστημόνων βεβαίως, εκτός από ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού. Ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει την Τρίτη, μας έρχεται στη Θαδιά, το απόγευμα. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Αυτά από τον Εύρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Το συνέδριο αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα η κλιματική αλλαγή και το πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν. Και εμείς τώρα λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μας βάλει, θα είναι ουσιαστικά η εισαγωγή για την χτεσινή συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορά το θέμα της επένδυσης μεταλλίου χρυσού και άλλων κοιτασμάτων στην περιοχή Ροζίνα της Βουλγαρίας.

0: Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ένα μουσικό εδώ από την περιοχή μας, την περιοχή της Ευρώπης, ο Χρήστος Χατζόπουλος, όχι στο χρυσό. Το έχουμε ξαναπεί και το έχετε ξανακούσει. Είναι κόκκινη γραμμή η επένδυση του χρυσού σε αυτές τις περιοχές όλης της κοινωνίας. Δεν εξηγείται κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Χτες είχαμε λοιπόν την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν ένα από τα τρία θέματα που είχαν και πολύ ενδιαφέρον και έχουν και ένα ενδιαφέρον επιπλέον και για την κινητικότητα που υπάρχει για το χρυσό και στη δική μας την περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή της Βουλγαρίας, στην περιοχή του Ιζουνού, αλλά υπάρχει και μια κινητικότητα με πολλές δημοσιεύσεις την τελευταία περίοδο και στη δική μας την περιοχή. Πάμε τώρα από αυτή την συζήτηση που έγινε χτες, λίγο να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Λετοψίδη.
1: Μια θέση που αφορά την εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στη Βουλγαρία, στην περιοχή Ροζίνου. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται 24 του μήνα, γιατί ξέρετε ότι αύριο 25 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν προτάσεις στη διαβούλευση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση της ελληνικής πλευράς, γιατί είναι ένα έργο διασυνοριακό και ζητείται και η γνώμη της γείτονας χώρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη διαβούλευση το έργο, παρακολουθούμε πάντα με τις υπηρεσίες μας και ενημερώθηκα, στείλαμε μέσω του εκτελεστικού γραμματέα σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη συγκεκριμένη διαβούλευση που ήταν για επεξεργασία. Ενημερώσαμε την Διανομαρχιακή Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με το ΤΕΕ, με τον πρόεδρο, ο οποίος και αυτό την δική του ομάδα θα τοποθετηθεί μετά για να μας πει τις θέσεις τους. Δηλαδή, δείξαμε γρήγορα τα κλασικά για να προλάβουμε, παρότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι, πολλές φορές έχουμε δει θέματα να είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο καπεντάγωστο και υπάρχουν και αργίες και υπάρχουν και άδειες. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όπως είπα, και την υπηρεσία μας, η οποία παρότι είναι καλοκαίρι, εξέτασε με μεγάλη προσοχή όλο το φάκελο, τον λόγο έργου, διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά και σημαντικά επιστημονικά κενά και αβεβαιότητες, κυρίως ως προς την προστασία των υδάτων, την ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων, τις πιθανές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, καθώς και την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων αστοχίας με δυσυνοριακές συνέπειες. Υπεταλμένα αυτά, θέλω να κάνω και εσείς, γιατί έφτιαξε μια πολύ ωραία μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό, εμείς εκφράζουμε ως παράταξη ξεκάθαρα την αντίθεσή μας θέση στην υλοποίηση αυτού του έργου στην περιοχή του Ροζίνα, καθώς δεν προκύπτει με επάρκεια ότι αποτρέπονται οι σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χριστόδουλος Λετοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την χτεσινή συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινού στην Βουλγαρία. Θα πάμε να ακούσουμε. Ο καταλήτης όλη αυτή την ιστορία ήταν το τεχνικό επιμελητήριο, το κομμάτι της Θράκης. Περιμέναμε την έκθεση, την δική του τη μελέτη, για να δούμε γιατί θα είναι και η συμβουλή προς την κυβέρνηση. Να πάμε να συναντήσουμε τον Πολυζώη Παρασκευόπλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΘΕΕ Θράκης, κατάγεται και από τις περιοχές εκεί του Εύρου, να δούμε τι αποφασίσανε, τι λέει η δική του μελέτη.
2: Παρασκευόπουλος Πολυζώης, πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης. Τώρα ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από με απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση μάλλον της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξαιρετική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική

0: Διαπίστωση μια μελέτη η οποία ναι μεν έχει ακολουθήσει τους κοινούς επιστημονικούς κανόνες, αλλά αν κάποιος καθίσει και τη δει προσεκτικά, αφορά το πρώτο στάδιο της εξωρυκτικής δραστηριότητας, δηλαδή προκύπτει ένα προϊόν μείγματος το οποίο περιέχει το πολύτιμο μετάλλευμα, το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα, και εκεί σταματάει η επένδυση αυτή χωρίς να μας λέει πού γίνεται τελικά η απόλυψη του πολύτιμου μεταλλεύματος του χρυσού. Δηλαδή, πού θα ξεκινήσουμε να έχουμε οικειάνωση. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε ως διασυνοριακή χώρα. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη ένα έργο το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας έργο. Δεν έχουν στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάρα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε έργα τα οποία συγκρατούν τις ποσότητες αυτές των τελμάτων, τα οποία είναι τοξικά τα τέλματα αυτά, και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στη μελέτη αυτή της ατυχηματικής περίπτωσης. Τι θα γίνει αν σπάσει το φράγμα και αν αυτά τα τέλματα διαχυθούν στην κοιλάδα, όπου καταλήγουν τελικά στον Ερυθροπόταμο. Άρα καταλήγουν, και να σας πω έτσι πολύ απλά, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 100 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Εύρου, αυτή η εγκατάσταση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαμε ατυχήματα, τα οποία θα τα πω σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βραζιλία, πριν από 6-7 χρόνια, μεταφέρθηκαν σε αποστάσεις 500 χιλιόμετρων πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά σε μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, στις οποίες περιέργως το Υπουργείο έχει θέσει ερωτήσεις, αλλά όχι περιέργως δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε από την εταιρεία που αφορά, που ενδιαφέρεται για την επένδυση του χρυσού.
1: Ομόφωνα αρνητικά λοιπόν από όλους και από όσους βρέθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνη και στην κατεύθυνση αυτή είναι και η μελέτη που έρχεται και από το ΘΕΕΤΡΑ, και σε αυτούς που ακούσαμε ήταν ο κ. Πολυζωής Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΘΕΕΤΡΑ, για να δούμε και την δική του στη μελέτη, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό που έχει σταλεί στο Υπουργείο για να απαντήσει στην βουλγαρική πλευρά, και θα δούμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν μαζί με το θέμα του χρυσού στην περιοχή του Ροζινού. Είχαμε και το θέμα που αφορά τη Δράμα, το θέμα του διαλόγου για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθετου άξονα Δράμας Αμφίπολης. Θυμίζουμε ότι η Δράμα μαζί με την Έδεσα είναι οι δύο πόλεις στην Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν διέξοδο σε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο όπως είναι η Εγνατία. Πάμε τώρα, πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής ο περιφερειακός, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Στέβιος Ηλιόπλος, για το κομμάτι αυτό και το τι έφερε η χτεσινή κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα.
2: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η οργή και η θλίψη εδώ στη Δράμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λέξεις. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για άσφαλτο, δεν μιλάμε για στατιστικές, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα, επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των πολιτών της Δράμας ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. Θέλω να πω κάτι που το έθεσα κοιτώντας στα μάτια όλους τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από κομματικές ταυτότητες. Η Δράμα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκινοπαθών στην περιοχή, και εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένιο για τις χημειοθεραπείες τους. Άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους επιστρέφουν εξαντλημένοι μέσα στη νύχτα, και πολλές φορές ακούς το συγκλονιστικό ότι θα γλιτώσουμε από τον καρκίνο και θα πεθάνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε για μας εδώ στη Δράμα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο δρόμος, γιατί χθες ακούστηκαν και διάφορα λόγια για τα οικονομικά ωφέλη, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε δευτερεύοντα μεριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, πάνω από το 55-60% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας συμβαίνουν στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο εκτός αυτοκινητοδρόμων. ακριβώς λόγω της έλλειψης των υποδομών ασφάλειας. Και η Δράμα, όπως είπατε και εσείς, παραμένει με κυβερνητική ευθύνη η μοναδική πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας σε όλη την περιφέρειά μας, χωρίς άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι μια ιστορική αδικία που διαρκεί πλέον εδώ και δύο γενιές. Και μιλάμε για έναν εμπεγμό, διότι η ιστορία των κυβερνητικών υποσχέσεων για τον άξονα Δράμα Αμφίπολη την τελευταία επταετία είναι το απόλυτο μνημείο της κοροϊδίας. Το Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε δημόσια στη ΒΕΘ ότι ο δρόμος είναι μελετητικά όριμος και ότι θα δημοπρατηθεί εντός 18 μηνών. Οι 18 μήνες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πέρασαν και δεν έγινε τίποτα. Τον Απρίλιο του 2021 η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο και λέει ότι θα κάνουμε αυτό το δρόμο με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα και μάλιστα έβγαλε και ένα κοστολόγιο 248 εκατομμύρια με νέα υπόσχεση για προκήρυξη εντός του 2021. Περνάει το 2021, έρχεται το Δεκέμβριο του 2022 και ξεκινάει η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ερχόμαστε το Δεκέμβριο του 2025, όπου υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές από τους εργολάβους και σήμερα, τον Αύγουστο του 2026, ακόμα συζητάμε για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και μάλιστα χθες ένα έγγραφο που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης προς τον αρμόδιο υπουργό υποσχέθηκαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα τελειώσει η διαδικασία και ότι στις αρχές του 2027 θα τελειώσει η ιστορία με τις δημοκρατήσεις. Βλέπουμε όμως ότι αν προχωρήσει έτσι όπως λέει η κυβέρνηση ο δρόμος θα χρειαστούν τουλάχιστον μια κατασκευαστική περίοδος 4 ετών, οπότε θα πάμε στο 2030, το 2031. Άρα εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 7 χρόνια κυβερνητικών φθά, την ώρα που ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σταχαίος, απάντησε κοινικά μέσα στη Βουλή για τη Δράμα συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις που στερούνται συνδέσεων, όπως η Κοζάνη, η Γουμενίτσα και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα μαζί. Αυτή είναι μια απάντηση η οποία στους πολίτες της Δράμας που θερνούν θύματα ακούγεται πάρα πολύ άσχημα.
1: Στο ενδιάμεσο μέχρι να φτάσουμε εκεί, τι πρέπει, τι πρέπει να γίνει άμεσα, τάχιστα.
2: Ναι, αυτό είναι και το δικό μας το θέμα. Γι' αυτό καταθέσαμε και την πρόταση χθες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταθέσαμε ένα απολύτως θωρακισμένο τεχνοκρατικό και νομικά εφαρμόσιμο σχέδιο, το οποίο διαχωρίζει τον νέο το δρόμο, τον ΣΔΕΙΤ από τον υφιστάμενο και απαιτούμε εδώ και τώρα τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν τον υφιστάμενο άξονα της Εθνικής Οδού των 12. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα περιορισμένο πλάτος και ότι δεν μπορεί να μπει ένα κεντρικό στοιχείο μέσα στο δρόμο. Αλλά όμως απαιτούμε πλευρικά στοιχεία ασφάλειας στις επικίνδυνες τροφές που υπάρχουν, ένα πλήρη φωτισμό μελέτη στους ισόπεδους κόμβους, ειδικά στις διασταυρώσεις όπως είναι της Παλαιοκόμης και της Πρώτης, και τοποθέτηση των ανακλαστήρων δοστρώματος, είναι αυτά τα λεγόμενα μάτια της γάτας που βλέπουμε το βράδυ όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο για την νυχτερινή οδήγηση. Δεύτερον, ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή και μάλιστα ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το δει, μια ενεργοποίηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί το νότιο τμήμα του δρόμου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και εκείνο είναι και το χειρότερο κομμάτι. Και έτσι προτείναμε εμείς την άμεση σύναψη μιας σύμβασης διαπεριφερειακής συνεργασίας μέσω του άρθρου 331. Και έστω με αυτή τη σύμβαση οι δύο περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας θα συστήσουν μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης. Άρα θα δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο, θα ενώσουμε τεχνικές υπηρεσίες και να εκτελέσουμε τις σωστικές παρεμβάσεις συντήρησης στον υφιστάμενο δρόμο, παρακάμπτοντας έτσι την γραφειοκρατία και πολλές φορές αυτό που ακούμε από την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είναι ένας δρόμος δευτερεύοντων για αυτούς κτλ. Άρα ο νόμος μας δίνει το όπλο, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να το χρησιμοποιήσει, ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το χρησιμοποιήσει. Και το τρίτο που πρέπει πλέον να δούμε είναι μια δυναμική διεκδίκηση αυτών των 160 εκατομμυρίων για το δρόμο Δράμα Καβάλας, που κατά καιρούς μας έχει πει και ο κ. Περιφερειάρχης ότι πλέον δεν υπάρχουν τα χρήματα. Βέβαια η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει να υπάρχουν χρήματα για άλλους, για τους μεγαλοεργολάβους, σε διαδικασίες fast track, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου, που δίνουν άλλα 444 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το έργο από 600 εκατομμύρια θα πάει στο 1.200 από ό,τι θυμάμαι. Στο flyover δίνουν άλλα 64 εκατομμύρια έκτακτη αποζημίωση στον εργολάβο. Θα δώσουν 240 εκατομμύρια επιπλέον στην Εγνατία εδώ, παίρνοντας το αποθυματικό της για το θέμα των γαλαριών. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας έχουν εδώ στην περιοχή, όχι μόνο στη Δράμα, μας έχουν γενικά εδώ στην περιοχή, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκης, πεταμένους. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια δυναμική απάντηση πέρα από κόμματα, γιατί αυτό είπα και στους συναδέλφους μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κανένας από εμάς σίγουρα δεν θέλει να ακούει συμπολίτες μας να μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε κάτι. Έχουμε και εμείς παιδιά που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους, έχουμε γονείς που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους, έχουμε γείτονες, φίλους που έχουν, δυστυχώς ο καθένας μας γνωρίζει για κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει την ζωή του εκεί πέρα. Άρα δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντίσταση και νομίζω ότι αυτό ήταν και το αποτέλεσμα χθες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι πάμε συμπαγής και δυνατή πάνω σε αυτό το θέμα της διεκδίκησης.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Στέργιος Χιλιόπουλος, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τους δρόμους Καρμανιόλες που υπάρχουν εκεί στην περιοχή της Δράμας, μεταξύ Δράμας και Σερών, για τον κάθε του άξονα Δράμας, Αμφίπολης που θα αργήσει να γίνει και στο ενδιάμεσο πρέπει να γίνουν πράγματα άμεσα ταχύστα και σε αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν και οι δύο περιφέρειες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι άνθρωποι ετοιμάζονται και κινητοποιήσει σε περίπτωση που αργήσουν πολύ όλα αυτά εδώ που λέμε. Πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένα θέμα που έχουν ετοιμάσει Ρένα Πανταζόγλου με τον Κώστα Λοκούμη. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Καβάλας, τον Θόδωρο Μουβιάτη, ο οποίος την Πέμπτη μαζί με άλλους πολλούς δημάρχους από την Βόρεια Ελλάδα θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι θα βάλει αυτός για το Δήμο της Καβάλας, τις προτεραιότητες, τις τρεις που έχουν σχέση με, το εθνικό, με τα εθνικά ζητήματα, αλλά πρέπει και να έχουν και μια σχέση και με τα τοπικά και τα τοπικά, τα πρώτα ας πούμε τρία θέματα που θα μπουν από την πλευρά τους. Να τους ακούσουμε.
3: Καταρχήν η συνάντηση θα είναι την 5η στις 27 Αυγούστου. Εντάξει, η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και για την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στις 4 η ώρα, σε μια αίθουσα του Μεγάλου Μουσικής πάλι Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα. Μας είχαν πει πολύ πιο μπροστά να βάλουμε τρία θέματα τα οποία να προτείνει ο καθένας μας, τρία θέματα εθνικού χαρακτήρα που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες και τρία θέματα τοπικά. Μάλιστα. Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Το που έχουμε πει ως προβλήματα εθνικά, διότι όντως είναι εθνικά αλλά αφορούν και την τοπική κοινωνία, καταρχήν είναι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για το Τενάγι. Διότι το πρόβλημα στα Τενάγι δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Αυτό θα δοθεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα Τενάγι πρέπει να γίνουν έργα για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το οποίο, η πιθανότητα αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Το θέμα λοιπόν σαν τοπικού ενδιαφέροντος είναι τα Τενάγι. Διότι αν αναλογιστείτε ότι το 35-36 πότε ήτανε όπου έγινε η αποξήρανση των Τεναγών, διότι το θεωρούσαν εθνική σημασία τότε για την γεωργία, δεν είναι δυνατόν το 2026 που είμαστε τώρα να μην υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Επίσης είναι για τον Ε61 ότι είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να τελειώνει, αφενός μεν υπάρχει συνδέεται ο άξονας με την Βουλγαρία και αφετέρου η πολύ μεγάλη κίνηση η οποία υπάρχει πλέον μέσα από τον Αμυγδαλεώνα και τον δρόμο αυτό που οδηγεί στη Δράμα. Και το τρίτο είναι η περιμετρική της καβάλας. Και είναι εθνική σημασία πλέον, το τρίτο είναι το λιμάνι. Είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με τους Τοξότες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και ναι μεν υπάρχει η εξαγγελία ότι έχει πει σε πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει όμως να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνη Τρίτης για τους Δήμους που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα να βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπετε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό οδείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό. Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και το, από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΣΔΙΤ, είπε και για το μουσικό για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές, από ό,τι ξέρω ο κ. Πασχαλίδης τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Καβάλας, ο Θεόδωρος Μουριάδης, για τα θέματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη το απόγευμα από την πλευρά του Δήμου Καβάλας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, καθώς θα υποθέσουν, θα βάλουν τα θέματα τους όλοι οι δημαρχοί από την Βόρεια Ελλάδα, όποια θεωρούν σημαντικά, και θα δούμε τι θα μπορέσει να προχωρήσει από αυτά. Πάμε τώρα λίγη σήμερα σε 7 το απόγευμα, υποθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επαρκείας και συμβουλευτική του παρατήματος της ασπέριτης της ΣΑΠΕΣ. Πάμε να ακούσουμε τον Σπυρίδων Πανέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής της ασπέριτης.
4: Η ασπέριτη, να πούμε ότι είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου η εγκαταστάση της και η έδρα της μάλλον βρίσκεται στην Αθήνα. Παράλληλα όμως με τα προπτυχιακά τμήματα που έχει, τα οποία όπως είπαμε λειτουργούν στην Αθήνα, διοργανώνει και το πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το λεγόμενο ΕΠΕΚ, επίσης πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί σε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης. Ειδικά τώρα για, για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οι υποψήφοι ενδεχομένως να μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το παράρτημα της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στις Σέρες.
5: Ναι.
4: Νομίζω η απόσταση Καβάλα-Σέρες, Καβάλα-Σάπες είναι περίπου ίδια. Λειτουργεί λοιπόν στις Σάπες Οδόπης, όπου παράλληλα με το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, από φέτος έχουμε βάλει και ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι στην συμβουλευτική και στον προσανατολισμό. Άρα στις άπειρες οδόπου λειτουργούν δύο προγράμματα, το παιδαγωγικής κατάρτισης και τη συμβουλευτικής και του προσανατολισμού.
5: Μάλιστα.
4: Τα δύο αυτά προγράμματα είναι διακριτά. Δηλαδή το ένα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως μόνιμοι ή αναπληρωτές και αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να διοριστούν. Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΛ.
5: Μάλιστα.
4: Πρακτικά εμείς δεχόμαστε τον οποιονδήποτε είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου ή ΤΕΗ. Οι κάτοχοι λοιπόν οποιοδήποτε πτυχίου γίνονται δεκτοί. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Η υποβολή των αιτήσεων είναι, όπως είπαμε, μέχρι την 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα. Και η κλήρωση γίνεται δημόσια την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου, δεν ξέρω φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι δηλαδή, είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις και οι θέσεις τις οποίες, πανελλαδικά, και οι θέσεις τις οποίες προσφέρουμε είναι 2.500. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Κοζάνη, η ζήτηση είναι πιο ευξημένη σε σχέση με τα νησιά Ρόδο, Μυτιλίνη κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο πίνακες. Ένας είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα άτομα που είναι κάτοχοι διδακτικής επάρκειας, το πιστοποιητικό αυτό που λέμε, και ο άλλος ο πίνακας που δεν έχουν επάρκεια όπως είναι γεγραμμένοι σε αυτόν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν από την μοριοδότηση που γίνεται από τα άλλα κριτήρια εγώ έχω συγκεντρώσει 80 μόρια και έχω παιδαγωγική επάρκεια, εσείς έχετε συγκεντρώσει 120 μόρια και δεν έχετε παιδαγωγική επάρκεια, πρώτα θα διοριστώ εγώ και αν χρειαστεί μετά θα διοριστείτε εσείς.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή πρώτα διορίζονται οι κάτοχοι του πιστοποιητικού ανεξαρτήτως πόσους βαθμούς έχουν και μετά πάμε στον πίνακα που είναι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
5: Μάλιστα.
4: Άρα ουσιαστικά με το πιστοποιητικό αυτό όταν το πάρουν οι σπουδαστές αλλάζουν πίνακα, περνάνε στον πίνακα αυτόν από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί έχουν την παιδαγωγική επάρκεια. Η φοίτηση είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο, ένα ακαδημαϊκό έτος, ένα ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 2027.
5: Μάλιστα.
4: Συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να πω τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν ανεδημένα στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, asPETE.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται και η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Σε αυτούς που θα κληρωθούν τους καλούμε μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.
5: Μάλιστα.
4: Επίσης θα πρέπει να πω για την πληρέστερη ενημέρωση ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια επιβάρυνση 30 ευρώ η οποία κατατίθεται σε ένα λογαριασμό του ΑΣΠΕΤΕ που και αυτός ήταν ειδημένος στην ιστοσελίδα μας και για την φοίτηση για όλο το ακαδημαϊκό έτος η συμμετοχή είναι 750 ευρώ. Ένα ακαδημαϊκό έτος και έχει όλες τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ενός προπτυχιακού, ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλαδή έχει παρακολούθηση, έχει εξέταση πρόοδου, έχει γραπτές εξετάσεις, έχει εργασίες τόσο για το πρώτο εξάμεινο όσο και για το δεύτερο. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα είναι οι παιδαγωγικές ασκήσεις διδασκαλίας, δηλαδή οι φοιτητές μας ασκούνται για το πώς θα κάνουν μάθημα σε πραγματικές συνθήκες.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με την αιώνια φωνή της Φλέρης Δαντονάκη, στίχη του Θάνου Σοφού, η μουσική του Γιώργου Ποταμιανού. Τι τα θέλεις, τα λόγια. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς μαχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καπιταλιστικών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπου ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Ναι, και όπως είπαμε, θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρίθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επρόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος, σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε εχθές το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα, άλλωστε, άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρία, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές. Έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές στραγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναπληρωτήσεις. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιδουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργο και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο 2 υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές σας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβέρνο Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί στον πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εισιτηριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνου, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτεί πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει

0: από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους χρηστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Viki δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των αδυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή. Ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξη του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία», χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλο, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας,

0: το λιμενορχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, 3 συνολικά. Οι γιατροί, να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, 3 τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια, προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
1: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομέλους του πνευματικού αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνον για αυτά.
1: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 59χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονός, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Mm-hmm. Ναι. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο, για να διαρευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα πεπραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιο έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλλιπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε από την πλευρά του εκπολιστικού συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλλιπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την λωτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγαση του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Δίκη, περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας Θανάση Γερμανίδη στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να φύζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέθλια πόλη του, την Καβάλα, έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές. Τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενσώμα στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Δίηγημα Η Άνα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προλογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος ο σημαντικότερος ίσως είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα, οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της Λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενατορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιάν, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιάν να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Θεοδωρικάκο, να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Γασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές, καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύ η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνετε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ. Είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω, ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Και έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος καταμνεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Περακάκης, αυτή Μάλιστα. την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρών μας σε εξοικονόμηση Ωραία. Περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς. Τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόεδρες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Βουλή Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες από πληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
12: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ.
13: Ναι.
12: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία, ορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, τους δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, το Αρχείο Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνο στο ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
14: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας πάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας.

0: Μάλιστα. Για πολλούς μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
1: Άρα πρέπει να αυξήσει
0: και έτσι
1: εισόδημα.
0: Η κυβέρνηση μάλιστα προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
1: θα
0: μόνο
1: το κάνει
0: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
1: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
0: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
2: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
2: Δηλαδή.
3: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χτες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Είχε το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβουλίο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
2: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία, τον Υπουργό, για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
2: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
3: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επιρρούνται και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
2: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
3: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
2: Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή λοιπόν?
3: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο Επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε. Συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
2: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλι Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλι Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διαχείριση της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εντωμεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε

0: και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το Πασόκ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα, με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει τον αλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρια, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κ. Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
3: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
2: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα με τους θεσμούς δεν ήταν πολύ πίνη καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον Πασόκ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να ζητήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σωκοματικές κάλπες στην Κουμουνδούρου. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή Ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Σεβούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
4: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Τρικούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
4: Ναι, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέραν από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα Νωρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
5: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερ.
3: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
5: Σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
3: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
5: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
7: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση ανακοίνωσε και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
7: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
8: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστρατεύσει φορτηγό με βαγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάθινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν. Όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
9: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
10: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
11: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
12: Εντάξει, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
13: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
14: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
15: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία. Όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παρά άλλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του Πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμε Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθηκε. Και να σου πω, πριν από λίγο σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
17: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
18: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
17: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικούς αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
19: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το Λαπόρ, το πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου, σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
19: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιφύλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασχία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την Ερτία θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από εδώ λοιπόν από την Κομωτινή και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Ευρώ στους 101 FM. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας μπορείτε να ακούτε όχι μόνο εμάς αλλά οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικό ή περιφερειακό. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Φώτη Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με τους Dana and Alden και το κομμάτι λέγεται Dragonfly, ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, ατμοσφαιρικό κομμάτι. Η Dana and Alden είναι ένα μουσικό ντουέτο που ζει και εδράζεται και εργάζεται στην Αμερική. Αποτελείται από τα αδέρφια Dana and Alden McWayne. Η Dana είναι στα πλήκτρα και στην παραγωγή της μουσικής, συνήθως αυτή γράφει. Ο Alden στα τύμπανα και στα κουστά. Και αυτό το ντουέτο ξεχώρισε μέσα από τα κοινωνικά δικτύα, συνδυάζοντας τη μοντέρνα jazz με στοιχεία funk, soul και hip hop. Το Dragonfly που ακούσαμε ξεχώριζε για τον οργανικό χαλαρωτικό του ρυθμό και τα ταξιδιάρικα θέματα στα πλήκτρα και στο πιάνο και τα ζεστά groove που αναδεικνύουν τη μεταξύ τους εξαιρετική μουσική χημεία, και περιλαμβάνεται στο album Quiet Organic Warmth. Είχε βγει αυτό το album το 2023, ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε πλήρως το όνομά του, προσφέροντας στον ακροατή μια χαλαρή οργανική ζεστή ακουστική εμπειρία που γεφυρώνει την κλασική jazz δεξιοτεχνία με τη σύγχρονη indie κουλτούρα. Για τη συνέχεια έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Two Generations of Excess, ψυχεδελικό και ατμοσφαιρικό κομμάτι των Unknown Mortal Orchestra. Είναι ένα low-fi indie rock συγκρότημα από την Νέα Ζηλανδία, αλλά και κάποια μέλη είναι Αμερικανοί. Κύριος δημιουργός και ηθήνων νους είναι ο χαρισματικός τραγουδοποιός και κιθαρίστας Ρούμπαν Νίλσον. Αυτό το σχήμα ξεχωρίζει για τις πολυεπίπεδες κιθάρες, όπως και το κομμάτι βέβαια, και τη σκοτεινή νοσταλγία και την πειραματική του δομή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται ως bonus track στις ειδικές εκδόσεις που βγήκε για το ιαπωνικό κοινό και στην επιτυχιακή επανέκδοση του σπουδαίου δεύτερου άλμπουμ τους με τίτλο Two, που είχε βγει το 2013. Ήταν ένας δίσκος που εδραίωσε το χαρακτηριστικό του ήχο και συνδύαζε ψυχεδέλεια από τη δεκαετία του 60, μια ρυθμική βάση που προερχόταν από την funk μουσική, και φυσικά όλο αυτό το κλίμα το δένει μια θολή σπιτική low-fi παραγωγή γύρω από θεματικές απομόνωσης και υπαρξιακής αναζήτησης. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρετανού παραγωγού και DJ Jasper Edward Attlee, ο οποίος έδωσε αυτό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στον εαυτό του από το γατάκι της ταινίας The Aristocats της Disney. Το κομμάτι, το Jocelyn's Dance, είναι αφιερωμένο στη σύζυγο και συνεργάτητά του, τη Jocelyn. Ο Μπρελιός έγινε γνωστός παγκοσμίως γιατί συνδύασε αυτή την αισθητική της μοντέρνας jazz με τους ρυθμούς της Deep House, δημιουργώντας έναν ήχο που ο ίδιος παρομοιάζει με τη ζωγραφική του Αντρί Ματίς, μεταφρασμένη σε μουσική, έτσι λέει ο ίδιος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά ως single και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο το άλμπουμ του με τίτλο Open This Wall. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν ένας δίσκος που ήταν εμπνευσμένος από το μυθιστόρημα jazz της Toni Morrison, ο οποίος ξεχωρίζει για τα ζεστά έτσι ακόρντα του πιάνου και τα ζωντανά πνευστά, τα ατμοσφαιρικά έτσι φωνητικά που είναι σάμπλους ουσιαστικά και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή του αύρα. Τώρα το Bloom είναι ένα ατμοσφαιρικό, αισθησιακό και ταξιδιάρικο κομμάτι των Galdiv, ενός ινδονησιακού μουσικού ντουέτου που αποτελείται από την Τανίσα Σαντέβο στα φωνητικά και στους στίχους και τον Οσβάλτο Αρίτο Νάγκ στην παραγωγή και στη σύνθεση. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν παγκοσμίως διότι συνδύασαν την indie pop με τη μοντέρνα jazz και τη soul, αλλά και τους ηλεκτρονικούς ήχους και την lo-fi αισθητική. Το Bloom ξεχωρίζει για τα μεταξένια αέρινα φωνητικά της Τανίσα, τα ζεστά synthesizer και τα κομψά jazz περάσματα που δημιουργούν ένα ρομαντικό νυχτερινό μουσικό τοπίο. Κυκλοφόρησε αρχικά ως single το κομμάτι και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους, το Blue, που είχε βγει το 2025 και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε την εξέλιξη του μοναδικού του ήχου, προσφέροντας μια χαλαρωτική, ονειρική, προσεγμένη ακουστική εμπειρία.

Αυτό ήταν το Sleeper, ένα ατμοσφαιρικό μελαγχολικό single που γεννήθηκε από την στενή δημιουργική χημεία μεταξύ του καναδικού σχήματος ή μάλλον project των Bad Bad No Good και της συμπατριώτου της Άστους, μιας soul τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, της Charlotte Day Wilson. Αυτό το σήμα από το Τορόντο, γνωστό για την ικανότητά του να παντρεύει τη μοντέρνα instrumental jazz με το hip hop και την νέο soul και την ψυχεδέλεια, πλαισιώνει ιδανικά τα μεταξένια συναισθηματικά φορτισμένα φωνητικά της Wilson, η οποία έχει ξεχωρίσει στην indie soul σκηνή για τη βαθιά εκφραστική της χρειά. Αυτή η ηχογράφηση που ακούσατε έγινε σε αναλογική ταινία στα θελικά Valentine Recording Studios του Los Angeles. Και όλη αυτή η διαδικασία προσέδωσε στο κομμάτι ένα ζεστό vintage χαρακτήρα με ρετρό πλήκτρα, έρνα, φλάουτα και ένα μελωδικό μέντζο tempo groove που εξερευνά τη στασιμότητα μιας αγάπης που έχει χάσει τη σπίθα της. Ανεξάρτητο single αποτελεί ένα διαμάντι στην μακρόχρονη συνεργασία αυτού του σχήματος με αυτήν την τραγουδίστρια. Και θα μείνουμε σε αυτό το σχήμα 2023, το Marking My Time, μια εντυπωσιακή διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου του Ελμιέν, ενός ταλαντούχου Βρετανού τραγουδοποιού με καταγωγή από την Οξφόρδη, ο οποίος ξεχώρισε γρήγορα στη μουσική σκηνή χάρη στη ζεστή εκφραστική φωνή του και τις ποιητικές του διαθέσεις και συνθέσεις. Η συνεργασία του με το καναδικό σχήμα τους Bad Bad No Good έφερε την πρωτοποριακή ανάμιξη της σύγχρονη jazz με την ψυχεδέλεια και τη φωνή του, και το τραγούδι αποτελεί το κεντρικό θέμα του ομώνυμου EP του Ελμιέν, Marking My Time. Είχε βγει το 2023, ήταν ένα δισκάκι που λειτουργούσε ως προσωπικό σημείο αναφοράς για τον ίδιο απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές της ζωής του, και συνδύασε και αυτός, όπως και η Bad Bad No Good, την αναλογική ζεστασιά των οργάνων, των φυσικών οργάνων, με τη συναισθηματική φόρτιση της σύγχρονης soul. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στα πλαίσια του Bar ΕΡΤ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας. Όμορφες μουσικές, ιδιαίτερα ψυχεδελική soul σήμερα. Κάνουμε έτσι λίγο, επιμένουμε σε αυτό το είδος και εσείς μπορείτε να το ακούτε όλο αυτό μέχρι τις 4.

0: Αυτό ήταν το Exotic Rose. Ένα instrumental κομμάτι, χορευτική jazz, μοντέρνα jazz. Και βέβαια εγώ ακούω και dub μέσα, τη dub αισθητική. Είναι η δημιουργία των Exotic Skates. Και φυσικά δεν λείπει και η συνεργασία με τον Ιάπωνα σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Σίνια Μόκι Λενάγκα. Οι Exotic Skates είναι ένα ιαπωνικό instrumental σχήμα, κυρίως instrumental γράφουν, από το Kansai, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία. Το σχήμα απαρτίζεται από έμπειρους μουσικούς, με τον Monkey στα πνευστά, τον EY Longseller στο Hammond, τον Uriaki Tagaki στο μπάσο και τον Hironobu Umemoto στα τύμπανα. Είναι γνωστοί για τον τρόπο που παντρεύουν αυτούς τους funk ρυθμούς και ska ρυθμούς πολλές φορές σε άλλα κομμάτια με τις εξωτικές ταξιδιάρικες μελωδίες. Το Exotic Rose κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single και μάλιστα αυτή είναι η συνήθις τακτική του σχήματος, να κυκλοφορεί ξεχωριστά ψηφιακά singles αντί για ολοκληρωμένα albums, και ξεχωρίζει για τον αέρινο διάλογο ανάμεσα στο φλάουτο του Monkey και του σαξόφωνο του Monkey και τα ζεστά vintage περάσματα του Hammond που ταξιδεύουν τον ακροατή σε ένα χαλαρωτικό ηχοτοπίο, παρότι έχει ρυθμό γρήγορο. Ένα δυναμικό κομμάτι επίσης θα ακούσουμε, το No Confusion, που παντρεύει την Afrobeat με την βρετανική jazz και το hip hop. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του πολυβραβευμένου βρετανικού πενταμελού σχήματος Ezra Collective, που ηθήνο νου έχουν τον drummer, τον Femi Coleozzo, και φυσικά εδώ συνεργάζεται και ο χαρισματικός Λονδρέζος rapper ο Kojay Radical. Το τραγούδι αποτελεί ένα φόρο τιμή στην Ιγυριανή κουλτούρα και στο θρηλυκό drummer Tony Allen. Ήταν ο μέντορας του Coleozzo, ενώ ξεχωρίζει για τους εκρηκτικούς ρυθμούς των τυμπάνων, τα αιχμηρά πνευστά και τους γεμάτους αυτοπεποίθηση στίχους του Kojay Radical. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ των Ezra Collective με τίτλο Where I'm Meant to Be. Είχε βγει το 2022 και ήταν ένας δίσκος σταθμός που υμνούσε τη χαρά της ζωής, τη συλλογικότητα, την αυτοαποδοχή και συνδύαζε την jazz δεξιοτεχνία με τους δρόμους του σύγχρονου πολυπολιτισμικού Λονδίνου.
1: This time around, I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make, you know, jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
2: Mm-hmm.
1: No.
2: Nah.
1: I'm playing jazz my way.

Ένα γλυκό κομμάτι, ένα γλυκό soul κομμάτι, μάλλον R&B μπαλάντα, που ενώνει το καναδικό ντουέτο Majid Jordan με την Ολλανδο-Καραϊβική Καραϊβικανή τραγουδίστρια την Ναόμι Σαρών, και δημιουργεί ένα αισθησιακό συναισθηματικό ντουέτο γεμάτο ζεστασιά, εθέρες φωνητικές αρμονίες, φοβερά συνδεσάιζερ. Η Majid Jordan είναι γνωστή για τον ατμοσφαιρικό μινιμαλιστικό τους R&B ηλεκτρονικό ήχο, και φυσικά συναντούν εδώ τη Σαρών Τζόρνταν, την Ναόμι Σαρών, συγγνώμη, μία από τις πιο υποσχόμενες νέες φωνές της σύγχρονης νέου soul, μια μεταξένια χρειά σε ένα τραγούδι που εξερευνά την υπομονή, την αφοσίωση και την ελπίδα στην αγάπη. Συμπεριλαμβάνεται αυτό το κομμάτι, το Waiting For You, στο τέταρτο άλμπουμ του ντουέτου με τίτλο Good People. Είχε βγει το 2023 και είναι ένας δίσκος που γιορτάζει τις αυθεντικές ανθρώπινες συνδέσεις. Τώρα, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το Stay Soft, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό κομμάτι του Melody Symphony. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του ελβετού παραγωγού και drummer και πολυοργανίστα Kevin Gabriel Wettstein, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην indie soul και στη low-fi σκηνή για το μοναδικό τρόπο που συνδυάζει την jazz αρμονία, την dream pop αισθητική και τα χαλαρωτικά ρυθμικά grooves. Το Stay Soft ξεχωρίζει για το σφιχτό groove ρυθμό του, τα ζεστά synth περάσματα και την διάχυτη αίσθηση ηρεμίας, και εκφράζει την ιδέα της συναισθηματικής ευάλωτης φύσης και της ανοιχτής καρδιάς απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Melody Symphony με τίτλο Soft Boy. Είχε βγει το 2023, ένας δίσκος γεμάτος αναλογικούς ήχους. Και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα και θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάω στην Οριστιάδα να συναντήσετε τον Γιάννη Σκερλίδη με την εκπομπή του εκεί προς τη μεριά του ανέμου, και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62, πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψη νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία εμφραγματού μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια ζεστή μέρα, ζεστό απόγευμα. Αυτήν την ώρα βλέπω τα θερμόμετρα είναι κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Αλλά σύμπλην θερμοκρασίες υψηλές υπάρχουν και σε όλη την περιφέρεια και σε όλη τη χώρα, πιο πολύ στα νότια τμήματά της. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομοτηνής, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Σερών. Τέσσερα ραδιόφωνα σε κοινό πρόγραμμα και αυτή την ώρα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 5 θα ταξιδέψουμε μουσικά. Από τους 101 μας ακούτε αν είστε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο υπόλοιπο του νομού, τους 98,1 ή 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Δράμα Καβάλα και τους 101,5 για Σέρες. Ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε. Επικοινωνία 25-52-0-22-751-52. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του 26. Οι φανατικοί ακροβατές θυμάστε προφανώς ότι το είχαμε και σε πρώτη μετάδοση, αργότερα υπήρχε και συνέντευξη με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει μάλιστα σαν προπομπός του τελευταίου του άλμπουμ Τραβάλα, ο τίτλος του, σε στίχους, ποίηματα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Μια συνεργασία λοιπόν τριών διαφορετικών γενεών του ελληνικού τραγουδιού. Τώρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο τι να πει κανείς, ένας από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και ποιητές ελληνικής σκογραφίας. Από την άλλη, ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και ο Κώστας ο Μακεδόνας στην ερμηνεία, και το τραγούδι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν τίτλος βασίζεται σε μια χαρακτηριστική στιχουργική προσέγγιση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, που είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι η εξωτερική ψυχραιμία δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία συναισθήματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δεν δακρύζει μπορεί να είναι εκείνος που έχει εξαντλήσει κάθε τρόπο έκφρασης. Να κλαις αυτούς που δεν...

Θα πάμε τώρα σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της γαλλόφωνης μουσικής του 20ου αιώνα, γραμμένο το 1958 και κυκλοφορεί στις 11 του Σεπτέμβρη του 1959. Η ιστορία της δημιουργίας του είχε συνδυαστεί, φίλες και φίλοι, και με τον χωρισμό του Ζακ Μπρέλ, του σπουδαίου αυτού συνθέτη, από τη Ζουζάν Καμπριέλο. Το τραγούδι αρχικά είχε γραφτεί για την άλλη σπουδαία φωνή της Γαλλίας, την Σιμών Λαγκρουά, η οποία το ηχογράφησε πριν από τον ίδιο τον Μπρέλ που θα ακούσουμε εμείς εδώ. Ένα χαρακτηριστικό άλλωστε είναι παράδειγμα της γαλλικής σανσόν, ένας τραγουδιστής δηλαδή, ένας δραματικός στίχος και μια μουσική που υπηρετεί απόλυτα την αφήγηση. Καλά, τώρα το ότι το τραγούδι έχει γνωρίσει τεράστια διεθνή διαδρομή, το γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας, έχει γραφηθεί σε πάρα πολλές γλώσσες ακόμη και στην Ελλάδα, το ερμήνευσε και η Χαρούλα Αλεξίου και όχι μόνο. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, μη μου διαφύγει. Ο Μπρέλ είχε ηχογραφήσει και δεύτερη εκδοχή το 1972 και ήθελε να αποδείξει πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής ενός ερμηνευτή. Ναι, με κύπτε πά.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Και από τη γαλλική Σανσόν και το σπουδαίο Ζακ Μπρέλ, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που συνδυάζει την ερμηνεία του Μάριου Φραγκούλη και τη γραφή του Παρασκευά Καρασούλου από το άλμπουμ Sometimes a Dream που κυκλοφόρησε κάπου στις αρχές του 2002, αν δεν κάνω λάθος, και τη μουσική υπογράφει ο Μάριος Φραγκούλης. Βέβαια, ο τίτλος παραπέμπει στη συνάντηση ενός ενήλικου ανθρώπου με τον παιδικό του εαυτό. Άλλωστε, η παιδική ηλικία λειτουργεί εδώ και σαν ένα σημείο αναφοράς, αν θέλετε, για τη μνήμη, για τις εμπειρίες, για τις αλλαγές που θα φέρει ο χρόνος. Πάντως, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της συνεργασίας Μάριου Φραγκούλη αλλά και της προσπάθειας του Φραγκούλη να κινηθεί πέρα από τα στενά όρια μιας μόνο μουσικής κατηγορίας, και έτσι συνδυάζει την κλασική παιδεία από τη μία, το μουσικό θέατρο από την άλλη και φυσικά το ελληνικό τραγούδι. Μας τα είπε άλλωστε και ο ίδιος πριν από λίγο χρονικό διάστημα εδώ, στο τετράδημο της ΕΡΤ.

Ακολουθεί άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης του σπουδαίου Μάνου Χαντζηδάκη πάνω σε ένα τραγούδι, στη σύνθεση, στο λόγο, στη μουσική και στην ερμηνεία βεβαίως εδώ του Βασίλη Λέκα.

Μπαλάντα των αισθήσεων και παραστήσεων, λοιπόν, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο μάλιστα σφραγίστηκε ανεξίτηλε και από αυτήν την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Βλέπετε, η συνεργασία με τον τότε νεαρό Βασίλη Λέκα γέννησε αυτό το κομμάτι σταθμός που είχε πει και ο ίδιος ο Χατζηδάκης ότι ισορροπεί με έναν μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και βέβαια ο Χατζηδάκης με τη γνωστή του ιδιοφυΐα που έντεσε με αυτήν την μελαγχολική αλλά και λυτρωτική παράλληλα, μπορεί να πει κανείς, μελωδία του στίχους του Άρη Δαβαράκη, έτσι δημιουργώντας αυτόν εδώ τον υπέροχο ύμνο για τις ανθρώπινες αισθήσεις που παγιδεύονται στις δικές τους ψευδαισθήσεις, από την Πορνογραφία του 1984, τον ιστορικό εκείνο δίσκο που είχε ανεβεί μάλιστα και σαν ένα μουσικό θέαμα στο θέατρο Superstar εκείνο το διάστημα. Πάμε τώρα και μέχρι το διάλειμμα με ένα τραγούδι που αποτελεί άλλη μια συνάντηση εδώ της ελληνικής αλλά και της ιταλικής αυτή τη φορά μουσικής δημιουργίας, η μουσική του πολυβραβευμένου και βραβευμένου με Όσκαρ παράλληλα Ιταλού συνθέτη του Νίκολα Πιοβάνι, η στίχη ελληνική από τη Λίνα Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 19 όταν η Λίνα Νικολακοπούλου συνάντησε τον Θοδωρή Βουτσικάκη για να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ με τα τραγούδια του Νίκολα Πιοβάνι, μεταξύ τούτων λοιπόν και η όμορφη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Απαλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.

0: Τα σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτήχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτήχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Πήγαμε στο 1976, ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της συνεργασίας της Δήμητρας Γαλάνης με τον Γιώργο Χατζινάσιο, Γιώργος Κανελόπουλος στους στίχους. Το βινήλιο γράφει ότι κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1976 στο άλμπουμ «Λεύκομα», από τις χαρακτηριστικές μπαλάντες της εποχής αλλά και των επόμενων εποχών μέχρι και τη σημερινή. Άλλωστε, με θέμα αυτήν την αναμονή αν θέλετε, αλλά και την αλληλογραφία και τη μνήμη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είχε έρχεται από τον ίδιο τον Γιώργο Χατζινάσιο. Σε μία συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι η ιδέα για το τραγούδι αυτό συνδέθηκε με την περίοδο που βρισκόταν στο Παρίσι για σπουδές και λάβανε επιστολές σε γαλάζιο επιστολόχαρτο. Δείτε πώς μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η ιστορία ενός τραγουδιού. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο. Η μουσική του Σέρβου συνθέτη του Κίκη Λέσεντριτς. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Πρώτη εκτέλεση από το Μανώλη Μητσιά και τσατίζουμε όταν ακούω ότι το τραγούδι είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ναι, το είπε πολύ ωραία ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αργότερα, αλλά η πρώτη εξαιρετική ερμηνεία ήταν από τον Μανώλη Μητσιά. Το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι παράδειγμα τραγουδιού όπου η ελληνική στη χουργική γραφή συναντά μια μουσική που έρχεται από διαφορετική πολιτιστική παράδοση αλλά με προσέγγιση ίδια κατά κάποιον τρόπο. Βαλκάνοι είμαστε άλλωστε. Το πάρτι.

Τώρα, επειδή θα το ξεχάσω και έλεγα από νωρίτερα, σας πω, από εβδομάδα θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης στον Λοκομόντο, καθώς υπάρχουν 2 συναυλίες εδώ κοντά, 4 του μηνός στις Σέρες και 7 του μηνός στο Διδημότυχο, οπότε θα τα πούμε μαζί την επόμενη εβδομάδα, με τον Μιχάλη Κατζηγιάννη, για τον οποίο σας είπα λίγο πριν ότι τσατίζουμε, τον ακούω, ότι είναι το τραγούδι δικό του αυτό που μόλις ακούσατε. Θα τα πούμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη, με αφορμή τα νέα του τραγούδια. Τώρα για το επόμενο. Γιώργος Καζαντζής, ο υπέροχος αυτός συνθέτης, Γιάννης Τσατσόπουλος στους στίχους και μια ερμηνεύτρια που έχει συνδυάσει τη φωνή της με ένα ρεπορτέρ που επικινείται ανάμεσα στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο σύγχρονο τραγούδι. Πάμε στο μυστικό με την Φωτεινή Βελεσιότου.

Το επόμενο ανήκει στην πιο προσωπική πλευρά της δημιουργικής πορείας της Χαρούλας Αλεξίου. Μπορεί ο τίτλος να παραπέμπει στο... να χρειάζεται ίσως να διαβαστεί και σαν με θρησκευτικούς όρους, δεν είναι όμως έτσι. Μπορεί να λειτουργήσει το τραγούδι και σαν μια εσωτερική έκκληση, έναν τρόπο αν θέλετε να διατυπωθούν σκέψεις και ανάγκες, και αναφέρομαι στην προσευχή της Χαρούλας. Σπουδαίη μουσική δίπλα της, Χάρης Ανδριάδης στην ορχήστρωση, Μάνος Χαλινοτόπουλος εδώ στο Κλαρίνο.

Το τέλος σε μουσική πάλι Γιώργου Χατζηνάσιου. Εδώ η στίχη της υπέροχης Ντελας Ρούνικ, μια συνεργασία που αποτελεί και ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού ερωτικού τραγουδιού. Γιάννης Πάριος, ρεσιτάλ ερμηνείας, στο ποιος να συγκριθεί μαζί σου έτσι για το κλείσιμο. Θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε παραμεθαύριο, τις 31 του μηνός, δηλαδή τελευταία μέρα του Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε πάλι για να ξεκινήσουμε έτσι και την καινούρια σεζόν που έρχεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Καλά να περνάτε πάνω απ' όλα και καλό βραδάκι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησε το 112, μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν, τονίζεται, και να πάνε προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί κάνουν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, τόνισε, 3 δις ευρώ το χρόνο, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Ο Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων συνεχίζεται, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παρέμεινε υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, τη Γκέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, καθώς και με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Το 2007 κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Hong Kong και ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Εντός των τυχών και πάλι, νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με έθριο γενικά καιρό, αλλά λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

3 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και στις συντάξεις και στους εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλο να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβη σε γενετήσεις πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελιματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Υπό αυτές τις συνθήκες το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους τραγουδιστές αλλά και με τον πατέρα του. Το 2007 κυκλοφόρησε τον 10ο δίσκο του. Στον διεθνή χώρο, ο διευθυντής της ΣΥΑ ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X, επικανούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εντός των τυχών και πάλι, τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού, θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, ανέμους.

0: με τα βλητούς 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοίο πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ κάνουν ρήψεις σε 9 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσοι αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής, καθώς και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

A house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

children not to do what I have done. Spend your life in sin.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Νυχτερινός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί σε τμήμα του περιφερειακού Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβο K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεγγή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένος και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το «I will always love you» με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Έτσι λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, από σήμερα η καλλιτέχνης που το έγραψε και η τραγουδίστρια φυσικά που το απογείωσε, η Whitney Houston, δεν είναι πια μαζί μας. Όμως το τραγούδι θα μείνει για πάντα, όπως και δεκάδες επιτυχίες και από τις δύο τραγουδίστριες που πολύ αγαπάμε. Ο Παναγιώτης Ομανής συνεχίζει να είναι προκλητικός και να στέλνει βίντεο από εκεί που κάνει διακοπές. Βλέπω κάτι ωραία φεγγάρια, βλέπω κάτι λιμάνια, κάτι πλοία. Μας στέλνει την αγάπη του, λέει, μαζί και από όλη την παρέα που είναι μαζί, να διασκεδάζετε, να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ, να πιείτε πολύ και να πάρετε και μετά ταξί. Μη ρισκάρετε να οδηγήσετε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και δεν πέθανε μόνο η Ντόλι Πάρτον σήμερα. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών. Φυσικά γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Έμεινε, όπως λένε οι γιατροί, για περίπου 8 λεπτά νεκρός κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα από συμπτικό σοκ. Αγαπημένος καλλιτέχνης με σπουδαίες επιτυχίες στη δεκαετία του 90s και των early zeros, πολύ αξιοπρεπής, πολλοί το συγκρίνανε άδικα με τον πατέρα του, να συγκρίνεται, παιδιά, δεκαετίες. Άλλα τραγούδια, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Σταμάτη Κόκοτα, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Δημήτρη Κόκοτα. Σημασία έχει ότι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι κακό για το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Γέμιζε τα κέντρα διασκεδάσεως που εμφανιζόταν, ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν μέχρι και τώρα πάρα πολύ δημοφιλής. Όταν εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σόου, πολλοί ενθουσιάστηκαν που τον ξαναείδαν στο προσκήνιο. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Φαίνεται πως ο Δημήτρης Κόκοντας είναι αγαπημένος πολλών, καθώς ο Βασίλης που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει την ώρα που εργάζεται, μας ζητάει να παίξουμε από Δημήτρη Κόκοντα την Ανεμόνα, καθώς θυμάται ότι το αφιέρωνε στον έρωτά του στα σχολικά χρόνια. Και εγώ έχω μια ιστορία με τον Δημήτρη Κόκοντα. Ήταν τα πρώτα μπουζούκια που είδα έκτη δημοτικού. Με πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας. Και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω, εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Πιο αισθητός έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνία 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνία 40,7. Η Στεφανιά Λακωνία 40,5 και πάμε στην Ηλία τώρα, όπου είχε 40,3 βαθμούς, στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς. Θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την Ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

Πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη, που είναι οδηγός ταξί και μαζί της σε Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του πέρασαν χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή, μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκανε μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε, τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους, μετά τον καφέ αρχίσανε τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους, αποχώρησαν από το καφενείο, ο ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε, πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Τον ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίκως, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους Δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και εξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 1 χιλιόμετρου. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αύριο είναι η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ. Αν θέλει να κουνήσει το σεντόνι του Champions League φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύκης Σόφιας αύριο στις 10:00 το πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ δεν το συζητούμε ότι είναι ανώτερη από την Λεύσκη, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτική η ΑΕΚ από το κέντρο και μπροστά. Φτάνει να μπει αποφασισμένη και να διεκδικήσει τον γκολ από πολύ νωρίς για να τη φύγει και το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα επίπεδο πάνω η ΑΕΚ, αλλά αυτό στα χαρτιά πρέπει να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Την Πέμπτη ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έκανε την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στη Νορβηγία την Μπραν, 1-1 το πρώτο μάτς. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και των πολλών λαθών στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και να κινδυνεύσει να μείνει εκτός conference, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη φετινή χρονιά. 8 η ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός στην Γκράλοβε, που προηγήθηκε με 2-0 μέχρι και το 85 και δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ και ισοφαρίστηκε, και θα πρέπει να παλέψει για την είσοδό του στο conference και αυτός μέσα στη Τσεχία. Είχε την νίκη στα χέρια του και την έδωσε στους αντιπάλους. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ομάδες και μαζί με τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσει στο Europa League και τον Όφη που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτς και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε στην Ευρώπη με 5 εκπροσώπους, κάτι το οποίο είναι ένα καλό σενάριο, για να μην ξεχνάμε κυνηγάμε την 10η θέση και είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν.

Διαβάζω εδώ ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025 στη χώρα μας, αρνητικό ρεκόρ. Φέτος το 2025 πήρανε φωτιά στον δρόμο εν κινήσει τα περισσότερα αμάξια από ποτέ. Συγκεκριμένα 1616 αμάξια λαμπάδιασαν εν κινήσει στη χώρα μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η λόγη είναι πάρα πολύ απλή. Έχει γεράσει ο στόλος των ελληνικών αμαξιών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Παλιά αλλάζανε αμάξια πριν καν το περάσουνε, χρειαστεί να το περάσουν εκταίο. Τώρα τα περισσότερα αμάξια τα κρατάνε οι οδηγοί 15 μέχρι και 20 χρόνια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σπορ της απέκτησης ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κάνουν σερβις και πάλι το κόστος του σερβις είναι ένας από τους λόγους που οι οδηγοί αμελούν να συντηρούν το αυτοκίνητό τους. Φυσικά παίζει ρόλο οι ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το ότι εμείς έχουμε βαθμούς 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, δεν σημαίνει πως το δρόμο είναι η ίδια θερμοκρασία. Εκεί μπορεί η θερμοκρασία να φτάνει και τους 50 και τους 55 βαθμούς, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά το αυτοκίνητο. Οι δύο όμως κυριότεροι λόγοι είναι η ηλικία του αυτοκινήτου και η κακή συντήρηση και η έλλειψη συντήρησης που πλέον παίρνει διαστάσεις επιδημίας στους Έλληνες οδηγούς.

Θα πω μόνο το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Αφήνω το στούντιο να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στον ναύσταθμο Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγιοι 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές στο Καλοπήγαδο Κερατέα, στην περιοχή Άγιοι 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στη Στεφάνη Βιωτίας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη παραμένει ωστόσο η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη αλλά και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης. Και όσοι μας ακούσατε χθες, θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκκίνησης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο, το North Carolina, όπου φοίτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth. Πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο Earth 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο ERT2 Sports και φυσικά και στο ERTFLIX.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράγκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του, ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες αυτοί που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραβικές κριτικές και 5 αστεράκια στο TripAdvisor. Μάζευε συνολικά καθημερινά πάνω από 200 τουρίστες. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Ένας άνθρωπος αποφάσισε να φτιάξει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Παντού στον κόσμο υπάρχουν αντιγραφές από αρχαία ελληνικά θέατρα και από άλλα μνημεία φυσικά, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, πάρα πολλά, τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Φράγκο Μαλόσο, έλεγε ότι είναι αυθεντικό αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είχε την ιστορία του και μάλιστα χρέωνε και τους τουρίστες για να το δούνε 48 ευρώ. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, φυσικά η ιταλική δικαιοσύνη ανέλαβε το ρόλο της, το απίφθινε ποινή 2,5 ετών για παράνομη αποκόμιση κερδών με ψευδή στοιχεία, λέει. Ο συγκεκριμένος δήλωσε αθώος ότι δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το έκανε, λέει, από τη λατρεία του για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, προφανώς, επιτρέπεται να φτιάξεις ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο, να μοιάζει δηλαδή σαν αρχαίο ελληνικό θέατρο, αλλά δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αληθινό και φυσικά δεν επιτρέπεται να χρεώνεις τους τουρίστες για να μπουν σε αυτή την περιοχή. Δεν ήταν μικρό, αν φαντάζεστε ότι ήταν ένα μικρό θεατράκι. 54.000 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Έριξε δουλειά ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν εκτιμήθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη.

Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημοτικός σύμβουλος, ο Τζούλιαν Φεράτ, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το δημαρχείο του Μάνχαϊμ για να φτιάξει ένα πάρτι, για να διοργανώσει ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Ξέρετε, που πάνε ζευγάρια και έρχονται σε ερωτική επαφή με άλλα ζευγάρια. Και εκεί που νομίζανε όλοι ότι κάνει πλάκα, παρουσίασε ένα σχέδιο με όλες τις νομικές διαδικασίες, όπου απαγορεύεται να του χαλάσουν το πάρτι. Δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο σε όλο το νομικό πλαίσιο του καταστατικού του δημαρχείου που να απαγορεύει σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Άρα θα γίνει. Ήδη 50 κάτοικοι του Μάνχαϊμ έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση και αφήσανε τα στοιχεία τους για να τους καλέσουν. Στόχος του γνωστού δημοτικού συμβούλου του Τζούλιαν Φεράτ, που είναι και φανατικός γυμνιστής και οπαδός της των ομαδικών επαφών, είναι να κάνει το Μάνχαϊμ παράδεισο για swingers, δηλαδή για ζευγάρια που έρχονται σε ερωτική επαφή με ξένους. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία, είναι το θέρετρο Cap de la Hens, όπως λέγεται, και έχει, λέει, πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την πόλη. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι ετησίως θα έχει έσοδα περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν πραγματοποιηθούν όσα ονειρεύεται. Ακούστε τώρα τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η δήλωση που έκανε. Το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Πώς περιμένετε να μας εμπιστευτούν αν δεν έχουν έρθει σε ερωτική επαφή, ερωτική επαφή το λέω, αυτό το είπα αλλιώς, με εμάς. Ακούσατε τι είπε? Για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να τους ψηφίσουν, πρέπει να έχουν έρθει και σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, πρωτοποριακά πράγματα στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά οι Γερμανοί, αλλά σας ξαναλέω, είναι τόσο, οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι τόσο ικανός που έχει έτοιμη οποιαδήποτε νομική κίνηση που θα κάνει μετά, αν του το απαγορεύσουν. Σοβαρά μιλάει αυτός ο άνθρωπος και να δείτε που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο, και επικρατεί, λέει, φρενίτιδα. Αναμένονται 200.000 θεατές, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το πόσος κόσμος θα έρθει και από πού. Οι ξενοδόχοι της πόλης μιλούν για 100% πληρότητα εκείνο το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ένας άλλος λόγος, λέει, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παίρνουν και ζητούν δωμάτιο και έρχονται μόνο για αυτό το γεγονός. Ήδη τουριστικά πρακτορία ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές με λεωφορεία από Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη, έχουν προγραμματιστεί, λέει, ημερήσιες εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσετε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, έτσι. Τώρα πλέον έχουμε και μετρό, και μετρό που φτάνει και στην Καλαμαριά και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου, μην το ξεχνάτε.

Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών που θα δούμε σήμερα φέτος στην έκθεση. Δεν αργεί, ξεκινάει, έχει εγκαίνεια η έκθεση, προετοιμαστείτε για μεγάλη ταλαιπωρία και για έλλειψη πάρκινγκ. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς του Θεσσαλονικής όταν ξεκινάει η έκθεση. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήλθατε, 1980. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου, Άνδρο Μάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας από τη Eurovision. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κλείνουμε τις συναυλίες με τη Ρία Ελληνίδου. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Τα περισσότερα έσοδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από αυτές τις συναυλίες. Το χαίρεται ο κόσμος και το στηρίζει αυτό το θεσμό και γι' αυτό συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Με τραμόνιμου χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Θα έχουμε περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, αλλά η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε από την άλλη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή ύψης της ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκου που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάρτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρου της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητεί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.